πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.

Best 103,1.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμπτό, αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

Είχα ερωτευτεί. Best 103,1 μόνο.

καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

Best 103,1. Κάνει βουτιά στις επιτυχίες.

πόρτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

0: Best 103,1 μόνο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Best 103,1. Μόνο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Best 103,1. Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
1: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
0: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
1: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
0: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
1: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
0: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
1: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
0: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
1: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
0: Κάτι παραπάνω από κάβα.
2: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 22410 51 722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Best 103,1. Κάνει βουτιά στις επιτυχίες.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δες το

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Fest 103,1.
1: Η Ιχτή Καρπουζιούτης Απολακιάς συνεχίζεται. Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Απολακιάς, με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Ρόδου και της τοπικής κοινότητας, σας προσκαλούν στην 18η Γιορτή Καρπουζιού. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 8 το βράδυ η πλατεία του χωριού γεμίζει μουσική, χορό και καλοκαιρινή διάθεση με τις ορχήστρες της Άννας Μωρού και του Αλέξανδρου Περούλη. Πρωταγωνιστής της βραδιάς φυσικά το καρπούζι που θα το απολαύσετε σε όλες τις μορφές εντελώς δωρεάν. Σας περιμένουμε όλους για μια δροσερή καλοκαιρινή γιορτή γεμάτη κέφι, τραγούδι και διασκέδαση. Σάββατο 27 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Απολακιάς. Είσοδος ελεύθερη.
2: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
3: A dream made of green and blue. Made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant. Close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy. Live your fantasy.
4: Και μπας και καρ, μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 22410-47-323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
5: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
7: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
6: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
7: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
6: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
7: Μανιτάρια κομμένα Limburg 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
6: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
7: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
6: Και γαρίδες άγριες Giant, 4,6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
7: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
5: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
8: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
9: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed Legrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών πάρτις στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival, dive into the vibe. Στις 24 Ιουνίου στα DEX, ο Τέτλεφ, μαζί του ο Τέρι.
10: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
0: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

ούτε πια τύχη. Έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που ούτε πια τύχη έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: Μπορώ να πω γλυκά, σε είχα ερωτευτεί.
1: Best 103,1. Μόνο.

Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Podcast 103,1.
1: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
2: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
3: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
4: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
3: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
4: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
3: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
1: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
3: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
5: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning, η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες, επαγγελματικό προσωπικό, καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning.
6: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ?
7: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
6: Εκεί είναι ο Σαράντης.
7: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλω για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
8: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
9: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
8: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
9: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
8: Τηλέφωνο 22410-92-790.
9: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
10: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
11: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
10: Η ίδια.
11: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
9: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
11: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
9: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
11: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48 στην Ιαλισσό.
9: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
11: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
9: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi cantare.
12: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
13: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
14: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Best 103,1. Μόνο.

0: Best 103,1. Best 103,1.
1: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
2: The Aegean Vibes, surrender your soul. Raise your arms and breathe the summer air at Nor Beach House. Open your eyes and let the colors guide you. Nor Beach Bar is ready to give it all to you. Nor Beach House is downtown Rhodes. For reservations, 6980-157739. www.norproject.gr. Come for the view, stay for the memories.
3: Αλίκη all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη. All day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 2241043613 και 6944651575.
4: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί έχει τη γεύση

0: Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της Πρωτέργεια.
1: Καλημέρα, είσαι μόνη.
2: Χθες δεν

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: Να κάθεσαι λοιπόν εκεί που έτσι κι αλλιώς έχεις σε μια ωραία διάθεση, αν βρίσκεσαι στη Φωντάνα Αντιτρέβη. Εντάξει, είσαι στη Φωντάνα Αντιτρέβη. Είσαι στη Ρώμη, πετάς και το νομισματάκι και είσαι με το σύντροφο, τη σύντροφό σου.
1: Περίμενε, να το χαλάσουμε λίγο. Το πετάς πια, επιτρέπεται.
0: Ναι, το πετάς.
1: Α, γιατί κάτι είχαν κάνει. Ότι...
0: Όχι, νομίζω το πετάς.
1: Α, οκ, okay, ωραία.
0: Πετάς, νομίζω. Απλά είχαν κάνει γενικότερη ανακαίνιση, όλο το συντριβάνι. Το είχαν κλείσει ένα διάστημα και το είχαν φτιάξει. Νομίζω, ναι, συνεχίζει και το πετάς. Και έτσι όπως κάθεσαι εσύ και τα λοιπά, που είσαι έτσι και λιώσει αρωματική διάθεση, βλέπεις να εκεί την Dua Lipa με τον Callum Turner, οι οποίοι βρέθηκαν στη Φωντάνα Αντιτρέβη. Και αυτός ο Callum Turner είναι δηλαδή σαν τον άλλον, τη Katy Perry, τον. Πώς τον λέμε αυτόν. Πώς τον λέμε αυτόν.
1: Τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά.
0: Ναι, αυτός που μιλάμε, ότι δεν την αφήνει σε ησυχία την Dua Lipa. Την έχει εκεί πέρα χούφτωστη χούφτωστη, το χεράκι του δηλαδή.
1: Αμάν, δεν είναι το λέτε, το χούφτωστη.
0: Εκεί και όχι ακουμπισμένο, με ένταση.
1: Με ένταση.
0: Την πιάνει, εντάξει. Και φιλιόντουσαν τα παιδιά αυτά μπροστά από τη Φωντάνα Αντιτρέβη, φιλιόντουσαν μπροστά σε όλο τον κόσμο έτσι, που του τράβαγε βίντεο βέβαια.
1: Σαν δεν τρέπονται.
0: Δηλαδή αυτό το πράγμα, δεν ξέρω πώς το κάνουν οι άνθρωποι. Ξέρω δηλαδή, αλλά ρε φίλε, δεν είναι ωραίο. Είναι εκεί το ζευγάρι, ας πούμε, κάθεται, ζει τον ερωτά του και εσύ έχει βγάλει το κινητό και του τραβά βίντεο.
1: Εντάξει, είναι η Dua Lipa.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά παίζετε παιδί μου, μια take a picture, ρώτα την, μπορώ να σε... Τι τραβάτε άμα, βίντεο τους ανθρώπους.
1: Άμα τραβάει όλες βίντεο από την απέναντι μεριά, τι να φωνάξει.
0: Ρε εσύ, περνάνε αυτοί μετά, ανέβηκαν τα σκαλοπατάκια αφού φιλήθηκαν και χουφτώθηκαν μπροστά στο συντριβάνι, εντάξει, τους λατρεύω.
1: Τους λατρεύω.
0: Αυτοί ανέβαιναν μετά να φύγουν οι άνθρωποι και η φάση πρέπει να ήταν οι τύποι με το κινητό οι άνθρωποι, έτσι να τους ακολουθούσαν, γιατί πλά στη μούρη τους ήταν, δηλαδή αυτό δεν νιώθεις άβολα να το κάνεις. Με στη μούρη του αλλού.
1: Μετά το βίντεο αυτό, τι το κάνεις ρε παιδί μου.
0: Το έχουν ανεβάσει όλα τα social media.
1: Ωραία,
0: και έχουν γίνει viral.
1: Και το ανεβάσεις και τι γίνεται.
0: Αποκτάς followers, ναι, και likes. Αυτό γίνεται αγάπη μου. Έτσι γίνεται. Θα μου πεις τι τους νοιάζει τους κοινούς απλούς θνητούς. Ποιους απλούς θνητούς πια. Όλοι είναι content creators. Όλοι ανεβάζουν βίντεο, το virality κυνηγάνε όλοι γιατί βγάζουν λεφτά. Έτσι μέσα από τα social media. Οπότε ναι, ανεβάζουν αυτά τα βίντεο που έχουν τραβήξει, τα οποία είναι παράνομα, χρυσέ μου, δεν είναι.
1: Είναι.
0: Άρα πώς και που τα ανεβάζεις είναι ok. Και ξέρουμε όλοι ότι εσύ, το τάδε προφίλ, έχεις τραβήξει χωρίς να ρωτήσεις δύο ανθρώπους βίντεο και τους έχεις ανεβάσει. Τι σημασία έχει που είναι σε δημόσιο χώρο. Δεν επιτρέπεται να τραβήξεις κάποιον χωρίς την κατάθεσή του, θεωρητικά. Τόσο ξόφθαλμα, γιατί πολλές φορές τραβάμε σε δημόσιους χώρους, ρε παιδί μου, τραβάμε βίντεο. Μπορεί να είμαστε κάπου σε ένα μέρος, σε ένα κλαμπ, σε ένα Να τραβάμε ένα τον άλλον. Εμάς να τραβάμε και πίσω μπορεί να φανεί στο φόντο κάποιος. Οκ, συμβαίνει αυτό. Αλλά μέσα στη μόρη τα λουνού να του έχεις το κινητό έτσι και να τον τραβάς και να τον ανεβάζεις, δεν νομίζω ότι είναι οκ.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Παρόλα
1: θεωρητικά
0: αυτά.
1: Δεν είναι, αλλά εξαρτάται την χώρα.
0: Νομίζω σε κάθε χώρα δεν είναι okay, έτσι. Δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει το νομικό. Τώρα δεν μοιάζει τόσο το νομικό.
1: Καλά, δεν είναι το νομικό το θέμα, είναι
0: τι
1: το θέμα.
0: Ωραί.
1: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα.
0: Τι ωραία. Τα δε social media μου, επειδή τα βλέπω όλα αυτά, έχουν κατακλειστεί από Dua Lipa.
1: Ο αλγόριθμος πάει μόνο Dua Lipa.
0: Μόνο που μην πω τι δεν έχω δει τι κάνει Dua Lipa. Έχει βγάλει κάτι καλλιτικά τώρα, κάτι κρέμες. Τι όμορφη κοπέλα είναι αυτή, τι ωραίο ζευγάρι, τι ωραίο παντρεύτηκαν, τι ωραίο νηφικό, τι ωραίες φωτογραφίες που βγάλανε. Μπράβο.
1: Μπράβο να
0: από
1: πούμε.
0: Μένα ένα πολύ μεγάλο μπράβο να φτάσει μέχρι που βρίσκονται τώρα αυτοί στα αυτιά τους. Λοιπόν, break εμείς εδώ, έτσι λίγο ξενέρωτα. Break και ερχόμαστε.
2: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 5η 25 Ιουνίου. Η Λευκή Νύχτα στο Μοσχάτο με μουσικές από τον 104,6 My Radio. Happenings και.
3: Best 103,1.
4: Critimo All Day Restaurant in Blue Sahara Sisha. The ultimate combination.
5: Beyond your imagination.
4: Exceptional Mediterranean and Greek cuisine.
5: Enjoy the summer.
4: Critimo All Day Restaurant at Main Beach of Pefkos.
6: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
7: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και brunch που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Nami τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Nami, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το sushi και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Nami, Λεωφόρος Ηρακλειδών 1, τηλέφωνο 22410-37439. Nami, all day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
8: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning, η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες, επαγγελματικό προσωπικό, καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning.
9: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
10: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
9: Η κουζίνα μοναδική.
10: Γαλάζιο.
9: Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
10: Γαλάζιο.
9: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
10: Γαλάζιο.
3: Best 103,1.
11: Και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Με τις υγείες σου.
14: Πες έναν αριθμό.
13: 21.
14: 21. 21. Φύ. Ποιος να με σκέφτεται?
13: Τα Λερόι Μερλίν.
14: Μα δεν αρχίζουν από φύ.
13: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φύ, αλλά σε σκέφτονται.
15: Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Λερόι Μερλίν μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
14: Φύγαμε!
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Radio 104,6 λοιπόν, μαζί σας Ρέτα Παπαδημητρίου μέχρι τις 11 και μαζί μας η ΔΕΗ Fiber και ΔΕΗ Σταθερή Τηλεφωνία. Σε ό,τι έχει να κάνει με την οπτική ίνα, το ξέρετε πολύ καλά πια, είναι το πιο προσιτό, το πιο απλό, το άφθονο, το ίντερνετ, το σωστό, το ΔΕΗ Fiber, όπου πληρώνουμε για ταχύτητα 1 Gbps. 1 Gbps είναι πολύ μεγάλη ταχύτητα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, ας πούμε, αυτό που λέμε για τα σπίτια, η εκατοστάρα και όλα αυτά, τι είναι?
1: Η εκατοστάρα είναι πολύ μικρή. Είναι, σκέψου, 900 Mbps κάτω.
0: Που φαντάζομαι ότι το εκατοστάρα υποτίθεται είναι η γρήγορη ταχύτητα.
1: Είναι
0: το...
1: αρκετά γρήγορη, αλλά τώρα με τις ταχύτητες της οπτικής είναι
0: σταθερό. 1 Gbps, θα πατάς ένα download και δεν θα προλαβαίνεις να το πατήσεις. Μία και θα το πατάς και μία και θα κατεβαίνει. Με 19,90 ευρώ το μήνα. Πολύ προσιτό οικονομικά δηλαδή. Και προσθέτει και τη σταθερή τηλεφωνία τώρα η ΔΕΗ με 4 ευρώ το μήνα και απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Για να μπούμε στο dei.gr/fiber να δούμε περισσότερες πληροφορίες έτσι και να ενημερωθούμε γι' αυτό, διότι μου ακούγεται πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ γρήγορο. Συνεχίζουμε μουσικά εμείς εδώ με...
1: Λένα Ζευγαρά.
0: Ορίστε.
1: Μαύρα Φεγγάρια.
0: Με κάτι Μαύρα Φεγγάρια εκεί της Λένα Ζευγαρά. Μέχρι τις 11 είμαστε μαζί. 698-104-104 και 6 αριθμό στο Viber για τα μηνύματά σας.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Όλο το καλοκαίρι
0: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
2: Τώρα που σε έχω

0: Όνειρο, όνειρο είναι οι γεύσεις αυτές από το Bag for Egg στο Χαλάνδρι, που θα πάτε εκεί και θα φάτε το καλύτερο πρωινό brunch, έτσι, διότι έχει κάτι γεύσεις που δεν μπορώ να σας τις περιγράψω, τις λέμε και τρέχουν τα σάλια μας εδώ πέρα, διότι έχει φέρει την εμπειρία των Korean Egg Sandwiches με αφράτου ψωμί μπριός. Θέλω να το σκεφτείτε αυτό, είναι το σάντουιτς με ψωμάκι μπριός, αυτό το παχουλό το ψωμάκι, και μέσα εκεί εσύ βάζεις ό,τι θέλεις, δηλαδή έχει με αβοκάντο, με κοτόπουλο, με σολομό, με μπέικον, με αυτό, με αυγά, αυγά πάνω απ' όλα, έτσι τα αυγά είναι βασικό συστατικό. Είναι τώρα κάτι γεύσης που για πρωινό, δηλαδή για μπραντς, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Εμείς εδώ πέρα, μεταξύ στο Μαρέιντο 104,6, δίνουμε και μέσα στην εβδομάδα αυτή από μία επιταγή κάθε μέρα αξίας 20 ευρώ. Για να πάτε εκεί, στο Bag for Egg, στο Χαλάνδρι, και να πάρετε το πρωινό σας ή το μπραντς σας. Θα στείλετε μήνυμα λοιπόν στο Viber 698 104 104 και 6. Θα στείλετε Beg for egg, δηλαδή παρακαλάω για αυγό. Αυτό λέει στην πραγματικότητα, Beg for egg, μία λέξη, και το ονοματεπώνυμό σας. Και μπορεί σήμερα να κληρωθείτε εσείς, να πάρετε τα 20 ευρουλάκια και να πάτε εκεί στο Χαλάνδρι, εκεί που το πρωινό γίνεται εμπειρία, δεν είναι απλό πρωινό, και να δοκιμάσετε μία από αυτές τις υπέροχες γεύσεις. Με χαρά μετά να μας στείλετε μήνυμα, να μας πείτε πώς ήταν, γιατί εμείς δεν έχουμε καταφέρει να φάμε ακόμα τίποτα από εκεί.
1: Ναι, ναι, αλλά θα έρχεται σύντομα να ξέρεις.
0: Καλά, εγώ θα βρεθώ στο Χαλάνδρι αύριο, γιατί έχω δουλειές. Καλά, έλα, γεια. Αύριο θα γίνει του Beg for Egg. Αύριο έχει να γίνει χαμός.
1: Πιο πριν από μένα.
0: Πιο πριν από σένα, αλλά θα έχεις feedback, θα σου πω.
1: Εντάξει, καλό.
0: Πάρω 2, 3, 4, 5, 10 να δοκιμάσουμε. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Θα πάμε για ατζέντα με Καταρίνα Μπούκα, για να μας πει τι τρέχει γύρω-γύρω στην πόλη ευχάριστο, για να πάμε να το κάνουμε, να το ζήσουμε και να το απολαύσουμε. Και ερχόμαστε.
2: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από το Μάιο.
3: Best 103,1.
4: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 41. Νέα, παλιά πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410 34181.
5: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
6: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία. Χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
5: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
7: Τα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
8: Μέχρι τις 6 Ιουλίου.
7: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
8: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
7: Γιαούρτι φάγε Total 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
8: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
7: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
8: Μαγιονέζα Heinz Top Down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
7: Σαμπουάν Παντέν 400 ml, μόνο 3,10.
8: Υγρό απορρυπαντικό Ariel 40-44 μεζούρες, Pods 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
10: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
11: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
12: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
11: Η ίδια.
12: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
13: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
14: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
13: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
14: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
13: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
14: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
13: Μπορείς να αντισταθείς.
15: Lasciatemi cantare.
16: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
17: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed Legrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών parties στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival. Dive into the vibe. Στις 24 Ιουνίου στα DEX, ο Τέτλεφ. Μαζί του ο Τέρι.
3: Best 103,1.
18: Ασφαλή τρόπο να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6. Πες μου λίγο για τον Γιάννη, τον Αντετοκούμπο. Εφεύγει, πάει Miami Heat.
1: Ολοκληρώθηκε το trade, πάει Heat.
0: Ναι.
1: Οι Heat δώσανε πάρα πολλά βέβαια,
0: βέβαια.
1: Στους Bucks.
0: Τι?
1: Δώσανε 4 παίχτες και 4 draft pick μελλοντικά. Δηλαδή όταν φτάσουν τα draft pick.
0: Γίνεται επιλογή
1: από τις τελευταίες ομάδες κυρίως, όσες δεν έχουν προκριθεί στα playoff. Έχουν καλύτερες θέσεις στα draft pick για να πάρουν νέους παίχτες, για να φτιάξουν την ομάδα τους καλύτερα.
0: Λεφτά δεν δώσανε, μόνο παίχτες δώσανε.
1: Μόνο ανταλλαγές. Ανταλλαγές παιχτών και τα draft pick. Τα draft pick δώσανε σημαντικά.
0: Δηλαδή ο Γιάννης, πήραν το Γιάννη και δώσανε 4 αθλητές και τα draft.
1: Καλά, και το συμβόλαιο που θα του κάνουν.
0: Προφανώς θα τον πληρώσουν τον Γιάννη.
1: Προφανώς.
0: Αλλά θέλω να πω στην άλλη ομάδα, στους Bucks, δώσανε παίκτες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, μεγάλη τώρα ιστορία αυτή. Δηλαδή, πόσα χρόνια είναι στους Bucks ο Γιάννης?
1: Νομίζω.
0: Μπλέμε είναι τώρα.
1: Από το 13 είναι. Το 13 πρέπει να είναι.
0: Ναι, είναι πολλά χρόνια εκεί.
1: Ναι, είναι από τον Ιούνιο του 13.
0: Μωρή, γιατί δεν έρχεται ο Γιάννης να ζήσει στην Ελλάδα και να παίξει σε μια ελληνική
1: ομάδα? Είπε, θα έρθει μελλοντικά. Έχει ακόμα πολύ μπάσκετ.
0: Πόσο είναι ο Γιάννης? Τώρα δύσκολα σου βάζω, ότι θυμάμαι, χαίρομαι κι εγώ. Α, δεν είναι, ας πούμε, 30 χρονών, όχι.
1: 31.
0: Α, είναι 31.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Μην έρθει και εδώ πέρα στα 40 του να παίξει.
1: Καλά, και στα 40 να έρθει, μια χαρά είναι.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, ας παίξει. Παίξε Γιάννη μου εκεί στους Miami.
1: Αλλά κοίτα, πρακτικά έτσι όπως είναι, που είναι τώρα 31 και παίζει έτσι.
0: Καλά,
1: έχει
0: εντάξει.
1: Μέχρι τα 36, νομίζω το έχει άνετα για να κάτσει εκεί.
0: Ναι, ας κάτσει μέχρι τα 36 και μετά να έρθει εδώ πέρα σιγά σιγά.
1: Εντάξει. Θα έρθει μια βόλτα και από εδώ.
0: Θα έρθει. Πού θα σε, ποια ομάδα πιστεύεις θα πήγαινε ο Γιάννης αν έπαιζε στην Ελλάδα? Ούψ. Τώρα. Τι γίνεται τώρα?
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Εντάξει, υπάρχει. Παιδί μου, δεν ξέρεις.
0: Δεν ξέρεις.
1: Υπάρχει μια.
0: Προτίμηση.
1: Υπάρχει μια προτίμηση.
0: Κόκκινη.
1: Σίγουρα έχει πει, όχι. Σίγουρα έχει πει ότι θα θέλει να τελειώσει την καριέρα του από εκεί που ξεκίνησε, στον φιλαθλητικό.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Αλλά μετά, ποιος ξέρει. Πιο πριν εννοώ.
0: Ναι, ποιος ξέρει.
1: Ποιος ξέρει.
0: Θα δούμε τώρα. Σε πρώτη φάση πάει Μαϊάμι. Άρα όλη η οικογένεια πάει Μαϊάμι.
1: Όλοι πάνε Μαϊάμι.
0: Λογικά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Φεύγουν.
1: Οι αποστάσεις
0: από...
1: είναι μεγάλες εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία. Νέα σελίδα λοιπόν για τον δικό μας τον Γιάννη. Θα βοηθήσει εκεί κάποιες ομαδούλες του NBA και θα γυρίσει μετά στην Ελλάδα.
1: Έτσι.
0: Έτσι πάει το πράγμα. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ, στο My Radio 104,6. Μια Άννα Βύση μόλις μπήκε με το Αιγαίο της, το καταπληκτικό. Και θα είμαστε μαζί εδώ μέχρι τις 11. Δυναμώστε τώρα την ένταση, διότι και αυτό το τραγούδι δεν γίνεται να το ακούσεις χαμηλά.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι? Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Αυτή ήταν η Σάγια.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Λίγο πιο παλιό, αλλά καταπληκτικό. Και αυτή η φωνή της Σάγια είναι μία και μοναδική. Εδώ, φυσικά, στο My Radio 104,6. Πες μου λίγο αυτή την ιστορία που μου λέγεις για το Γιάννη, που δεν είχε λεφτά να πάει στην προπόνηση.
1: Ήταν η πρώτη του χρονιά, όταν.
0: Στους Milwaukee.
1: Στους Milwaukee, όταν, ναι, επιλέχθηκε από τον draft pick.
0: Ναι.
1: Οι πρώτες μέρες, όταν είχε φτάσει εκεί πέρα, γενικά ό,τι οικονομίες είχε, τις έστειλε εδώ πέρα, στην οικογένειά του στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και όταν πλησίασε το πρώτο παιχνίδι, ναι, είχε κάνει ένα λάθος και είχε στείλει όλες του τις οικονομίες.
0: Ναι.
1: Και
0: στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα. Και δεν είχε λεφτά να πάει από το σπίτι του στο γήπεδο για να παίξει. Και ξεκίνησε τρέχοντας όλη τη διαδρομή από το σπίτι του, μέχρι να σταματήσει κάποιος με το stop για να τον πάρει, να τον πάει στο γήπεδο.
0: Εντάξει τώρα, δεν γίνεται. Ρε εσύ, δεν μπορώ με αυτό το παιδί. Είναι φοβερός. Mm-hmm. Αυτή είναι αληθινή ιστορία. Την έχει πει μόνος του,
1: Και υπάρχει κιόλας, μπορείτε να την ψάξετε.
0: Τι ωραίο! Έτρεχε το άτομο. Και ο Forrest Gump έτσι ξεκίνησε να τρέχει. Για άλλους λόγους βέβαια.
1: Ναι, για άλλους λόγους βέβαια.
0: Και έτρεχε για πάντα. Αλλά είδες, αυτό είναι ωραίο. Μ' αρέσει η ιστορία του Γιάννη του Κούμπο. Θέλω μια μέρα να τον φέρω στο Game On. Θα έρθει, πιστεύεις?
1: Θα έρθει.
0: Πιστεύω θα έρθει τελικά.
1: Θα έρθει.
0: Με τούτα και με εκείνα. Άλλωστε είπαμε, τώρα πια θα περάσουμε σε άλλο επίπεδο. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
2: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
3: Best 103,1.
4: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
5: Acteon Classic.
4: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
6: Στην υγειά της Νίκης.
7: Στην υγειά του Μιχάλη.
8: Στην επιτυχία σου.
9: Στη νέα σου σχέση.
10: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
11: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
10: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
11: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
10: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
11: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
10: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
12: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απερατοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
13: Shine bright like a diamond.
14: Κοσμηματοπωλείο Βεργωτής.
13: Shine bright like a diamond.
14: Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργωτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργωτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργωτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
15: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
16: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι.
5: Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και brunch που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Nami τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Nami. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το sushi και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Nami. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Nami. All day η εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
16: Portative Bar. Portative Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
17: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
16: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
17: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Portative Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
18: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
19: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
18: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
19: Το Γιώργο τον βλέπετε?
18: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
19: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
18: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
19: Είστε σίγουρα medium?
20: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
21: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
22: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερία. Κρεμαστή. Πιο φθηνά. Πουθενά.
3: Best 103,1.

My Radio 104,6.

0: Και αν φύγουν οι άλλοι αύριο βράδυ, όχι αύριο βράδυ, μεθαύριο βράδυ θα είμαι στο Μοσχάτο. Θα είμαι στο Μοσχάτο διότι έχουμε τη λευκή νύχτα στο Μοσχάτο. Τι σημαίνει η λευκή νύχτα? Σημαίνει ότι τα μαγαζιά είναι ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα. Έχουμε μουσικές από το MyRadio 104,6 όλη την ημέρα. Έχουμε τον Δήμο Αναστασιάδη στη σκηνή live, μαζί και η μοναδική Χριστίνα Μιλιού live, και την απογείωση της βραδιάς αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Κοψιάλης. Όλα αυτά ξεκινάνε στις 8.30, έτσι, και φτάνουν μέχρι το πρωί, διότι τα μαγαζιά είναι ανοιχτά, ξαναλέω, μέχρι τα μεσάνυχτα. Και όχι μόνο ανοιχτά, έχουν και φοβερές τιμές και μεγάλες εκπτώσεις και μοναδικές προσφορές. Οπότε από το πρωί όλο αυτό στα καταστήματα, όχι μόνο το βράδυ. Μιλάμε ότι η μέρα αυτή, η Πέμπτη δηλαδή, η Πέμπτη 25 Ιουνίου, είναι η top μέρα για να περθεί κανείς στο Μοσχάτο. Οπότε βάλτε το στο ημερολόγιο, μην το ξεχάσετε. Από όλα θα έχει εκείνη την ημέρα στο Μοσχάτο η βραδιά και θα τα περάσουμε καταπληκτικά. Είμαστε πανέτοιμοι τώρα πια εμείς να αποχωρήσουμε για να έρθει η Κατερίνα η Μπούκα με ειδήσεις και φυσικά η... η όμορφη, πανέμορφη ΠΠΟ Τσαουσέλου.
1: Τι κάνουμε, εδώ. Τι γίνεται?
0: Εδώ, φτιάχνουμε πλάνα.
1: Ευχαριστούμε προκαταβολικά.
0: Παιδιά, τίποτα. Μην λέτε ευχαριστώ, αλίμονο. Είναι άλλωστε αυτά τα πράγματα, είναι ευτυχία.
1: Είναι ευτυχία είναι να έχεις τέτοιους φίλους. Το λέω σε εσάς που ακούτε, διότι πρέπει να τους επιλέγετε σοφά.
0: Α, βέβαια. Αλλά αν κάνετε και καμιά λάθος επιλογή.
1: Όχι μόνο για το αυτό.
0: Γενικά. Αν κάνετε και καμιά λάθος επιλογή στους φίλους, που κι αν μας έχει συμβεί, δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
1: Μαθήματα είναι αυτά.
0: Ναι. Απλά μην νιώθετε ενοχή να πείτε στον άλλον, ξέρεις κάτι, δεν μου κάνεις. Έτσι. Γιατί πολλοί φίλοι μεγαλώνοντας αλλάζουν τα δεδομένα τους και δεν τους θέλουμε και πολύ να τους κάνουμε παρέα πια. Πολύ ωραία και ευγενικά, ξέρεις κάτι. Δεν θα το ήθελα. Μην τους παίρνουμε όλους μαζί παραμάσκαλους. Δεν χρειάζεται. Έτσι, τώρα αυτό μια παρένθεση. Λοιπόν.
1: Το ηθικό δίδαγμα.
0: Το ηθικό δίδαγμα από όλα αυτά που μόνο λέμε τόση ώρα. Λοιπόν, τι κάνουμε εμείς, θα τα καταφέρουμε και σήμερα, παιδιά. Αύριο Τεταρτούλα θα είμαστε μαζί από τις 9 το πρωί. Προς το παρόν, πολλά φιλιά από εμένα. Γεια σας.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback.

0: Ευρωπαϊκά επιτυχίες.
1: Best 103,1.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed Legrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών parties στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι. Δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival. Dive into the vibe. Στις 24 Ιουνίου στα DEX, ο Detlef. Μαζί του ο Τέρι.
6: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι. Αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
5: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα, λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
6: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
7: Καζελμπόργκο.
8: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
11: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
12: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86432.
1: Best 103,1. Νέα επιτυχία.

0: η μουσική του σήμερα.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν
0: και όλα τα αγαπητά.

0: Best 103,1.
1: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
2: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
3: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
2: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
3: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
2: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
3: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
2: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
4: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινάμε Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
5: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ?
6: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
5: Εκεί είναι ο Σαράντης.
6: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονοτικά που θέλω για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
7: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
8: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
7: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
8: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
7: Τηλέφωνο 22410-92-790.
8: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
9: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
10: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
11: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
12: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
11: Η ίδια.
12: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
11: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
12: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
11: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
12: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
11: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
12: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
11: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi
0: cantare. Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Best 103,1. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
1: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
0: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
1: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
0: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
1: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, Τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
0: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου. Συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
1: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
0: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
1: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζέλ Μπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
3: Είσοδος, έξοδος. Και ανάμεσά τους, ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση, τι μου λες.
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
7: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη.
6: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
7: Το Γιώργο τον βλέπετε.
6: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
7: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά.
6: Το σπίτι καλέ θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού.
7: Είστε σίγουρα medium.
8: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
9: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Γιώργο, πού χάθηκες?
12: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
12: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
13: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Daily Couscous.

0: Βαγγέλη Κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε και ξεκινήσαμε. Πάνω Σκιάμος, ξέρεις πολλούς.
1: Εσύ ξέρεις πολλούς, Παναγιώτη μου.
0: Εγώ ξέρω τα πάντα. Όλα είναι... τα ξέρω. Τι να εξηγήσω. Γι' αυτό καλύτερα να μην μιλήσω.
1: Ξέρεις πολλούς που είναι 3η 23 Ιουνίου και είναι στη δουλειά τους.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εσμένα, εσένα.
1: Αυτό. Τελεία. Αυτό.
0: Όχι, είναι και άλλος κόσμος τώρα, μην ναι. το λες έτσι.
1: Ναι, εσύ και εγώ και εσύ. Αυτή
0: μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι πάνω στη γη.
1: Τέλος πάντων. Γεια σας, καλώς ήρθατε.
0: Νιώθω ότι έχεις ένα βαρύ κλίμα.
1: Ναι.
0: Και θα στο αλαφρύνω. Θα σε πάω σε ένα μασούτι, να πάρεις το παγωτάκι σου να γλυκαθείς. Μη είστε εγγράμμα μασούτι από το Πομασκευή Βιολογικές Επιλογές Μασούτι, τα προϊόντα ιδιωτικής ειδικότητας του μασούτι.
1: Ωραίο.
0: Που με τις αγορές με αυτά τα προϊόντα παίρνεις διπλούς πόντους στη Mastercard και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκτος του λογαριασμού σου.
1: Εκεί να πουλήσει η Meghan Markle τις μαρμελάδες της. Ψάχνει να βρει που να τις πουλήσει, ας τα πω μετά.
0: Η Meghan Markle, ωραίες μαρμελάδες, έχεις δοκιμάσει.
1: Άλλωστε. Καθημερινά τρέφομαι με Meghan Markle μαρμελάδες.
0: Ναι, φαντάζομαι σου έχει στείλει έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Μου έχει στείλει ένα PR πακέτο. Είναι αλήθεια αυτό.
0: Τη βλέπω εγώ την Meghan.
1: Ναι, παιδί μου τώρα.
0: Τη Meghan, εγώ την έχω κοζάρει την κατάστασή τη.
1: Βέβαια, γιατί είναι και το επίθετό μου τέτοιο. Κατάλαβε, Βίλιαμ.
0: Ναι, η Λένια Βίλιαμ.
1: Ακριβώ, οπότε ούσα Βρετανίδα. Είχα πολύ καλή
0: σχέση. Τη θυμίζει και τον Βίλιαμ, τον.
1: Ακριβώ.
0: Τι τη είναι, γαμπρό.
1: Κουνιάδο.
0: Κατάλαβε. Κάτι τη είναι τέλο πάντων.
1: Σούσουρο
0: Ανδρομάχη και...

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Είπε στο Δωρή Φέρη, εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Και να σου πω κάτι, Παναγιώτη.
0: Θα μου πει ό,τι θε.
1: Δεν μου είπε ποτέ για τον Απόνο ότι παντρεύτηκε.
0: Δεν το ήξερα.
1: Δεν το ήξερα.
0: Το έμαθα κι εγώ στα βραβεία.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, μου το είπε την επόμενη μέρα η κουμπάρα μου. Ότι την είχε πάρει και τη ρώταγε που μπορεί να βάλει αναγγελία γάμου. Για να μην το δει πολλοί κόσμος.
1: Αλήθεια.
0: Και τη λέω, Λία μου, θα σου πω κάτι τελείως μεταξύ μας. Δεν ξέρουν το όνομά του. Απόν τον λένε.
1: Σωστό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εξού και το ότι προφανώς δεν το κατάλαβε και κανένας.
0: Ναι.
1: Αλλά μπράβο του.
0: Ναι, ναι.
1: Και από ό,τι κατάλαβα, περιμένουν και παιδάκι.
0: Ναι. Αφού το ανακοίνωσε, θα γίνει μπαμπάς.
1: Ναι, αυτό το ήξερες.
0: Όχι.
1: Ούτε αυτό το ήξερες.
0: Ούτε αυτό το ήξερα. Το μάθα εκείνη.
1: Μπράβο στον Απόν.
0: Που δεν το ξέρει κανείς.
1: Μπράβο του.
0: Μπράβο.
1: Του το δίνω.
0: Του το δίνεις. Πολύ σωστά. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται ευθύς αμέσως. Καμπάνες και εμείς επιστρέφουμε.

0: Ναι, με γουστάρει.
1: Σε γουστάρει, Παναγιώτη μου.
0: Έτσι λέει η Ρία Ελληνίδου, δεν τα λέω εγώ.
1: Το κλειδώσαμε.
0: Εν τω μεταξύ, ποιος μου έλεγε για μία σειρά που στον τρίτο της κύκλο το πρόβλημά τους είναι ένα ζευγάρι που ενώ έχουν περάσει από διάφορες διακυμάνσεις, μόνο τα βρίσκουν και το πρόβλημά τους στον τρίτο κύκλο είναι ότι θέλουν να βάλουν και ένα τρίτο άτομο σε αυτή τη σχέση.
1: Ποια σειρά είναι αυτή?
0: Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Μου την έλεγε μια καλλιτέχνηδά μου ότι πρέπει να ότι είναι πολύ ωραία σειρά και ότι στον τρίτο κύκλο είναι αυτό.
1: Να μας πει.
0: Εδώ δυσκολεύεται ο κόσμος να βρει
1: το ένα
0: τον έναν άνθρωπο.
1: Ο τρίτος.
0: Δηλαδή κάπου. Δηλαδή λες ένα όπα, ένα μπάστα, ένα δηλαδή.
1: Έλατε. Γι' αυτό καταλαβαίνεις. Γιατί κάνουν με τρία άτομα και χάνεται. Από...
0: Και γι' αυτό λέγεται το μέχρι τρεις συνέδεσμος. Αλλά δηλαδή, καλή μου. Και, δηλαδή, άκου τώρα. Θέλει η κοπέλα τον αδερφό του άντρα της να είναι ο τρίτος.
1: Α, γίνεται ακόμα καλύτερο το τρίτο.
0: Δηλαδή η κατάσταση είναι κάθε πέρσι και καλύτερα.
1: Εξεφύγει η κατάσταση, ε.
0: Αλλού.
1: Εδώ
0: ταιριάζει πάλι, κυρία Ελληνίδου, είσαι αλλού για αλλού.
1: Αλήθεια. Μια και λέμε για σειρές, θα σου πω μετά όμως.
0: Ναι.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.

0: Daily Couscous. Best 103,1. Shine bright like a diamond. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά. Portative Bar. Portative Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
1: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
0: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
1: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στη Μυαλίσο. Portatif Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
2: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
3: The Aegean Vibes, surrender your soul. Raise your arms and breathe the summer air at Nor Beach House. Open your eyes and let the colors guide you. Nor Beach Bar is ready to give it all to you. Nor Beach House is downtown Rhodes. For reservations, 6980-157739. www.norproject.gr. Come for the view, stay for the memories.
4: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
5: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
4: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
5: Το Γιώργο τον βλέπετε?
4: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
5: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
4: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
5: Είστε σίγουρα medium?
6: Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
7: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 410 48 510.

0: Δεύτερο ημερό εκπομπής, ένα τελικούς κούς είναι στην παρέα σου, εδώ είμαστε, μιλάμε για τα πάντα, αναφέρομαι τα πάντα.
1: Κανονικά, να πω λοιπόν εγώ ότι είδα το Love Office, κάπως έτσι λέγεται, αν θυμάμαι καλά, που παίζει Jennifer Lopez. By the way, όταν ήμουν μικρή νόμιζα ότι λέγανε Jenny Fer Lopez.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σαν το roast beef που λέγαμε τις προάλλες. Είναι πολύ ωραία. Τέλος πάντων, πάρα πολύ ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ. Ταινία είναι αυτή.
0: Υπέροχο.
1: Στο Netflix. Μ' άρεσε, γέλασα πολύ, γιατί παίζει μαζί της ένας Βρετανός κωμικός, του οποίου το όνομα μου διαφεύγει, αλλά τον έχω δει σε πάρα πολλές σειρές και δει στο Ted Lasso που το έβλεπα στο Apple TV. Παιδιά, αξίζει. Και να δείτε και άλλες σειρές και ταινίες με αυτόν. Είναι φοβερά ταλαντούχος και σεναριογράφος και stand-up comedian είναι. Αξίζει να το δεις. Και μια Jennifer Lopez που δείχνει και την πλευρά της αυτή της ηθοποιού που είναι. Που είναι πολύ καλή ηθοποιός, έτσι. Το λένε αυτό. Λοιπόν.
0: Κάνει και πολλές ταινίες.
1: Και έχει κάνει και πολλές ταινίες, ναι. Τι θέλω να σου πω, αυτό και κάτι άλλο θέλω να σας πω, βρε παιδιά. Α, και έχει βγει επίσης μια πάρα πολύ ωραία σειρά στο Netflix που την ξεκίνησα. Με έναν ο οποίος είναι φυλακισμένος επειδή κατηγορείται ότι σκότωσε το παιδί του. Και τελικά αποδεικνύεται κάτι διαφορετικό και η πλοκή τώρα έχει ξεκινήσει. Τώρα το έχω ξεκινήσει και εγώ, οπότε δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τι γίνεται. Πάντως σε κρατάει από το πρώτο επεισόδιο. Και αυτή είναι πάρα πολύ ωραία σειρά, αξίζει να τη δείτε. Και αν έχει δει κάποιος την καινούργια ταινία του Steven Spielberg, να μου στείλει ένα μήνυμα να μου πει αν είναι η ημέρα αποκάλυψη, αν είναι ωραία. Την έχεις δει?
0: Όχι, δεν έχω δει.
1: Λένε ότι οι απόψεις δίστανται, αλλά πολλοί βγαίνουν πάρα πολύ προβληματισμένοι από αυτή την ταινία. Στείλτε μου ένα μήνυμα. Γιατί το έχω να το κάνουμε στη μέρα.
0: Το έχεις το. Ναι. Ναι.

0: Τζάκι Ω, αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα. Ένα τελικό σκουσί είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ και προχωράμε σε αυτό το ταξίδι τη ζωή, τη καθημερινότητα, του καλοκαιριού που έχει έτσι ήδη ξεκινήσει. Ζεστά.
1: Κανονικά. Βέβαια έχει
0: και τα κουνούπια έχουν κάνει τη δουλίτσα του.
1: Τι εμένα θα μου πει για τα κουνούπια που είμαι σαν. Τα πόδια μου είναι σαν οροσυρά. Το ένα κουνούπι μετά το άλλο έρχεται και με τσιμπάει τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι διπλά. Δεν υπάρχει αυτό. Που πέρυσι δεν είχα τέτοιο πρόβλημα. Τέλος πάντων, αν έχετε και κάτι για τα κουνούπια σαν συμβουλή, να μας δώσετε. Ευχαριστώ για τα μηνύματα που στέλνετε για την ημέρα αποκάλυψης. Θα πάω να τη δω, οπότε θα σας πω και εγώ τη γνώμη μου και θα σε παρατρύνω και σένα, Παναγιώτη μου, να πας να τη δεις. Αν είναι ωραία, άμα δεν είναι ωραία, δεν θα σου πω.
0: Άμα δεν είναι ωραία, τι να μην είναι. Εντάξει. Νίκος Απερίσκεδα, Φιλόρενς, ίσως αύριο.

0: Λάθος, αυτό είναι ο Ηλίας Βρετός. Ένα ντύλι κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Ξέρεις ποιο είναι το λάθος, το μεγάλο?
0: Για πες.
1: Που διάβαζα. Πιστεύεις, βασικά πόσα χρήματα πιστεύεις ότι μπορεί να παίρνει ένας ηθοποιός του παραπέντε από τους βασικούς χαρακτήρες από τις επαναλήψεις?
0: Πόσο?
1: Δεν πιστεύεις ότι θα παίρνει, ξέρω εγώ, ένα καλό ποσό, ρε παιδάκι μου?
0: Δεν πιστεύω, δεν ξέρω.
1: Έβλεπα μια συνέντευξη του Αργύρη Αγγέλου που έλεγε ότι όσο περισσότερες είναι οι επαναλήψεις, τόσο λιγότερα είναι τα χρήματα.
0: Τι εννοείς? Δηλαδή αυτό... οι άλλοι που κάνουν το Κωνσταντίνο και η Ελένη δεν πρέπει να παίρνουν
1: τίποτα. Δεν κατάλαβα τώρα ακριβώς πώς το εξήγησε, να σου πω και την αλήθεια μου, αλλά αυτό που είδα στο τέλος της ημέρας είναι ότι λέει ότι, ας πούμε, το ποσό που βγαίνει πάνω κάτω κάθε χρόνο από τις επαναλήψεις, που παίζετε πόσες φορές το χρόνο παίζετε το παραπέντε, ούτε και εγώ δεν ξέρω, είναι γύρω στα 600 ευρώ. Το χρόνο.
0: Το χρόνο.
1: Ναι. Φοβερό.
0: Εντάξει.
1: Μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό.
0: Ναι. Και εμένα δεν τα ξέρω όμως πόσο παίρνουν εκεί. Νομίζω ότι γενικότερα δεν είναι πολλά τα λεφτά των επαναλήψεων. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε τις επαναλήψεις. Δεν πληρώνουν σαν ένα κανονικό επεισόδιο,
1: παιδί μου. Σίγουρα, παιδί μου, αλλά τα δικαιώματα όμως είναι.
0: Είναι ανάλογα ότι έχουν υπογράψει κιόλας.
1: Ναι. Δεν ξέρω πώς.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη. All day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 2241043613 και 6944651575.
3: Buy a restaurant and beach bar, creating memories.
4: I want you to get together.
5: Portative bar.
6: Portative bar.
5: Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
7: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως. Είναι ταξίδι.
5: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
7: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στη Μυαλίσο. Portative Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
8: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
9: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
8: Γιαούρτι φάγε Total 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
9: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
8: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
9: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
8: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
9: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια, ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή, επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
11: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
0: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Εδώ είμαστε. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Παναγιώτης Τσιμής κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι πάντα στην παρέα μας έχουμε έναν μασούτη. Έναν μασούτη ο οποίος είναι εδώ. Ένας μασούτης ο οποίος έχει τα πάντα. Τα πάντα. Ό,τι θέλετε θα το βρείτε εκεί πέρα. Ένας μασούτης ο οποίος έχει τη μάσκαρτ, παιδιά, που είναι πραγματικά το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας σας. Μην το ξεχνάτε αυτό. Όπου πάτε, χτυπάτε τη μάσκαρτ και έρχεστε ένα βήμα πιο κοντά στα 6 ευρώ έκπτωση, γιατί είναι 200 πόντοι που πρέπει να συγκεντρώσετε για να πάρετε αυτήν την έκπτωση. Και αν επιλέξετε και προϊόντα ιδιωτική επιτυχία μαζί στον τόπο μας, βιολογικές επιλογές μασούτη και Mr. Grant, εκεί διπλασιάζονται οι πόντοι και έρχεστε ένα βήμα πιο κοντά σε αυτά τα 6 ευρώ.
0: Ένα τσακ.
1: Ακριβώς.
0: Και βοηθάει όσο να πει. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε και
1: ένα
0: πολλά να ακούσουμε. Έτσι, σε πολύ πολύ λίγο. Στέλλα, καλή, ακούσαμε και πάμε να ακούσουμε εισιτήριο 1 από Νίκο Οικονομόπουλο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ. Εδώ σ' είμαστε
1: αγαπώ,
0: λοιπόν.
1: Σ' αγαπώ.
0: Και πού με βάζεις?
1: Σε βάζω πολύ πολύ ψηλά, σε βάζω.
0: Ναι.
1: Σε βάζω. Σε κάθε περίπτωση όμως, εσείς θέλω να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Daily Couscous στο Facebook. Daily Couscous, Daily Couscous στο Instagram και Daily Couscous 2 στο TikTok. Να μας κάνετε, να μας στέλνετε τις προτάσεις σας, αλλά εννοείται και τα μηνύματά σας για ό,τι θέλετε που τα συζητάμε εμείς εδώ. Τώρα, ο Παναγιώτης με πάει στο μακρινό 2000.
0: Όχι, το 1996, σε πάω 30 χρόνια πριν. Σε ένα τραγούδι που έγραψε ο Φίβος.
1: Ναι.
0: Παρέα με τον Πάνο Φαλάρα. Γυναίκα καλλιτέχνης.
1: Ναι.
0: Κύμα και άνεμος αντάρτης της ψυχής ο χάρτης. Δείχνει που με πας. Γύρω χρώματα του κόσμου. Δεν υπάρχουν φως μου σύνορα για μας. Στάζουν όνειρο τα μάτια. Μάτια μου παλάτια της ψυχής κλειδιά. Ξέρω όσοι αγαπάνε στο φεγγάρι πάνε, γίνονται παιδιά.
1: Και τι γραμπή είναι?
0: Όχι.
1: Όχι. Το 96. Δεν μου λέει τίποτα το κουλέτο μεταξύ. Λίγο και το ξέρω όσοι αγαπάνε γίνονται παιδιά, μου λέει κάτι. Το 96. Γυναίκα καλύτερα.
0: Γυναίκα.
1: Και είναι ακόμα...
0: Δεν πρωτοστατεί.
1: Όχι.
0: Τραγουδάει.

0: Το θυμάστε το τραγούδι αυτό?
1: Ναι, ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι.
0: Είναι από το δίσκο Έρχομαι.
1: Μάλιστα.
0: Ζάλι, ζάλι, πάμε γλυκιά μου ζάλι, σε ένα ταξίδι πάλι, κι όμε μαζί, κι όπου μας βγάλει.
1: Ζάλι, ζάλι, α, δεν, όχι.

0: σαπών καντάδα, εδώ είμαστε. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Ένα σαπών, ο οποίος είναι παντρεμένος πλέον και περιμένει και το παιδάκι του. Οπότε, κορίτσια, αυτό ήταν. Το κράτησε για εκείνον και τελικά μας εξέπληξε.
0: Είναι και πολύ ωραία κοπέλα, η κοπέλα του. Που την έχω δει δηλαδή. Η γυναίκα του πια.
1: Ναι, δεν την έχω δει. Σε κάθε περίπτωση. Έβλεπα και την έβλεπα τη Ρία Ελληνίδου που έλεγε ότι της κάνανε μια ερώτηση. Αν θα άφηνε τον. Το είδες.
0: Ναι, και λέει
1: τους άντρες φοβάμαι περισσότερο. Δεν φοβάμαι τις γυναίκες. Τη γυναίκα λέει δείχνει ένα βλέφαρο. Τον άντρα λέει δεν ξέρω πού να τον. Από πού να τον πρωτομαζέψει. Οπότε και βγαίνει ο Αντρέας Μικρότσικος και τι λέει.
0: Τι.
1: Θέλει να μας πει ότι ο σύντροφός του είναι γκέι.
0: Ανδρέας Μικρούτσικος φορεύε. Εκεί που δεν το περιμένεις έρχεται και τα κάνει όλα σμπαράλια.
1: Όλα όμως.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: και Ηλί Κουσκούς.
1: Best 103,1. Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
2: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
1: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
2: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
1: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
2: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
1: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
2: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
1: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
2: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
1: Κάτι παραπάνω από κάβα.
3: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 36 005. Casa di Porta. In, out and in between.
4: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 22410 51 722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Daily Couscous

0: Daily Couscous, εδώ είμαστε παρέα, τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Τι κάνεις?
1: Έσκησα τα...
0: Όχι.
1: Τι? Ζωγραφίζω, τι?
0: Καλλιγραφία. Έχει πάρει ένα και γράφει όλη την ώρα, όση ώρα μιλάμε.
1: Έγραφα τα θέματά μας.
0: Τα απομνημονεύματα.
1: Όχι, έγραφα τα θέματά μας, τα βλέπεις. Τσίκι, τσίκι. Και μετά από κάτω, μετά ξεκίνησα να ζωγραφίζω. Αυτό έκανα. Τι να κάνω. Όπως έκανα και στο σχολείο. Που σκέφτομαι στη ζωή μου μετέπειτα πόσο πολύ αυτό μου είχε λειτουργήσει. Γιατί θυμάμαι ότι σε όλα μου τα βιβλία λειτουργεί σε εισαγωγικά.
0: Ναι.
1: Έγραφα βαριέμαι. Και μετά αυτό μάλλον μου έγινε στάση ζωή το βαριέμαι. Βαριέμαι. Ποιο το έλεγε βαριέμαι?
0: Δευτέρα, βαριέμαι πολύ να κάνω. Δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω τώρα, καινούργια είναι καλή. Στο TikTok παίζει αυτό.
1: Όχι.
0: Το αχ πόσο βαριέμαι. Ναι. Ο Γιώργος Μαζονάκης. Αχ πόσο βαριέμαι. Να σε αγαπάω με τον τρόπο που σου αρέσει.
1: Τελικά ο Γιώργος Μαζονάκης τι θα κάνει?
0: Δεν βαριέται.
1: Δεν βαριέσαι μωρέ τώρα.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Έχουν ακουστεί πολλά. Περιμένουμε να μάθουμε τις εξελίξεις.
1: Okay.
0: Λογαριασμός, Κατερίνα Λιόλιου.

0: Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει.
1: Τελικά, πότε θα ξεκινήσουν και θα γίνουν οι ανακοινώσεις των σχημάτων? Α, μία ανακοίνωση σχήματος ξέρω.
0: Ποια?
1: Της Εύης Κουλκουβίνη που θα είναι μαζί με τον Χρήστο Σαντιγκάρη στο Ρωμαίο.
0: Το είπε ο Φέρης.
1: Ναι, το είδα στο... κάπου στο TikTok. Να, το είδα. Ορίστε, σου λέω, είναι μεγάλο. Wikipedia, παιδάκι μου τώρα, το TikTok. Αυτό ξέρω, το σχήμα. Δεν ξέρω κανέναν άλλο.
0: Το Σεπτέμβριο.
1: Ναι, και το Φέρι που θα είναι στο Ποσειδόνιο.
0: Ναι.
1: Αυτά. Δεν ξέρω κάτι άλλο.
0: Κάτι άλλο δεν ξέρω.
1: Όχι, εσύ.
0: Θεωρητικά ο Ιακωβίδης θα συνεχίζει με τη Ρίαλη του στο Φαντασία. Στο Vogue θα συνεχίσει η Λένα Ζευγαρά.
1: Με τον Γιώργο Λιβάνη.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι με τον Γιώργο Λιβάνη. Θα συνεχίσει η Λένα Ζευγαρά.
1: Οκ. Okay.
0: Τι άλλο ξέρω. Ακούγεται στο ένα στον Θάνο Σάκης Ρουβάς με την Κατερίνα Λιόλιου.
1: Α, ναι, αυτό το είχα ακούσει και
0: στην Ακτή ακούγεται ότι θα είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Ναι,
0: στο Νόξ ακούγεται. Ναι, Ακτή, ρε, έτσι λέγεται το Νόξ. Στο Νόξ ακούγεται ότι μπορεί να πάει.
1: Η Αναβίση που θα είναι στο καινούριο που θα φτιάξει.
0: Στο Αθηνών Αρένα, εντάξει, αυτό είναι σταθερό.
1: Ναι.
0: Βοτανικό που είπαμε τον.
1: Στο Νόξ. Μεγάλο μαγαζί.
0: Σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία.

0: Τι σου χρωστάω, αυτή είναι η Ελικοκίνο και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε.
1: Όπως θες απαντήσεις πάνω.
0: Γιατί, για τον Όξ. Ναι. Ακούγεται για την Νατάσα Θεοδωρίδου με τη Δέσποινα Βανδύ.
1: Α, ωραία.
0: Δέσποινα Βανδύ, Νατάσα Θεοδωρίδου. Πολύ ωραίο, αν γίνει.
1: Ωραία, μου αρέσει αυτό το σύμβο.
0: Δεν είναι εύκολο. Και στο Vox λένε τον Χρήστο Μάστορα με κάτι άλλο μαζί.
1: Okay.
0: Σου λέω τώρα τι έχω ακούσει τώρα, τι θα γίνει από εδώ, μπορεί να μην έχει και τίποτα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Μέχρι τελευταία στιγμή, παιδιά, όλα αυτά αλλάζουν, να ξέρετε, να το έχετε στα υπόψη σας. Και έχουμε και τη Θεσσαλονίκη επίσης. Και είναι και ο Νίκος Οικονομόπουλος επίσης που φτιάχνεται υποθετικά ένα μαγαζί τώρα και
0: το Rox.
1: Rox, Nox, Vox, τι γίνεται,
0: και
1: παιδιά.
0: Δύο είναι.
1: Α, γι' αυτό. Οκ. Okay. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό ήταν για σήμερα.
0: Έτσι.
1: Εμείς λοιπόν, κάπου δεν θα σας αφήσουμε.
0: Έλικο κίνο, όπως είπαμε, τι σου χρωστάω, αυτό ακούσαμε. Ναι. Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην ίδια κορυφαία συχνότητα.
1: Bye.

0: Daily Couscous. Best 103,1.
1: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία? Έχεις την τιμή να γίνεις νονός? Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
2: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο, απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
3: Καζελιμπόργκο.
1: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελιμπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
0: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22-378.
4: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
5: Δηλαδή?
4: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
5: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
6: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
7: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
6: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
7: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
6: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
9: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
5: Η ίδια.
9: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
7: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
9: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
7: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
9: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48 στην Ιαλισσό.
7: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
9: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
7: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi cantare.
3: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Τώρα στον Best 103,1 ο Ματθαίος Χατζηγεωργίου. Αμέσως τώρα.
1: Αμέσως τώρα.
0: Η μουσική του σήμερα
1: και όλα τα αγαπημένα
0: παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
2: Καλό μεσημέρι στην παρέα. Best 103,1. Αυτός είναι ο καλύτερος της πόλης. Άλλο ένα μεσημέρι μαζί εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είμαι ο Ματθαίος. Ήρθε η σειρά μου. Πήρα θέση για να μείνω εδώ για δύο ολόκληρες ώρες μετά από το Daily Couscous. Τον Παναγιώτη Σίμω και την Ηλένια Williams, όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι, έτσι και σήμερα, για δύο ολόκληρες ώρες, 120 λεπτά, μαζί με τις επιτυχίες και τα αγαπημένα, για να κάνουμε βουτιά στις επιτυχίες και να βάλουμε δροσιά στο μεσημέρι αυτό, της Τρίτης στο Δεύτερο, για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Έχω ετοιμάσει τα καλύτερα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι απλά να δυναμώσετε την ένταση στα ραδιόφωνά σας.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια στον Best 103,1 στα προτινόμενα της Τρίτης και αυτό στα αγαπημένα εδώ στο νούμερο 1. Για τις επιτυχίες, καλησπέρες, καλό μεσημέρι για άλλη μία φορά. Τα λέμε στο Viber, παιδιά, και σήμερα στο 697-031-1031, ο γνωστός αριθμός εκεί που τα λέμε σε καθημερινή βάση. Και φυσικά τα μηνύματά σας εννοείται πως είναι καλοδεχούμενα και μέσα από το Instagram και από τον λογαριασμό του Best και φυσικά από τον δικό μου τον προσωπικό. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, σε λίγο και ο Αντώνης Δρέμος, για να πάμε στο break των 2:30, το πρώτο για σήμερα στο μεσημέρι αυτό της Τρίτης εδώ στον καλύτερο της πόλης.

0: Best 103,1.
1: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι. Στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22 410 83 305. Ψαραδίσι. Βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
2: Κάθε Τετάρτη κλειστά
3: στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
3: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
4: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
3: Γιαούρτι Φάγε Total 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
4: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
3: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
4: Μαγιονέζα Heinz Top Down, 400 ml, 1+1 δώρο.
3: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
4: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια, ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
6: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
5: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
7: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 410 34 181.
8: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22 410 56 360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιός. Κάθε Τρίτη κλειστά.
9: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22 410 37 439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
10: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
4: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
3: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5+1 δώρο, μόνο 3,82.
4: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
3: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
4: Μανιτάρια κομμένα Limburg 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
3: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
2: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
3: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
10: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Best 103,1. Κάνει βουτιά στις επιτυχίες.
13: Ακριβώς αυτό. Κάνει βουτιά στις επιτυχίες με αυτήν εδώ την ζέστη. Όπως είπαμε, αυτή εδώ η εβδομάδα με άνοδο της θερμοκρασίας στους 33. Αυτήν εδώ την ώρα η θερμοκρασία. Στη Ρόδο μας, 3η 23 Ιουνίου, στον Best 103,1 μαζί με όλες τις επιτυχίες και όλα τα αγαπημένα. Παρέα και σήμερα εδώ που τα μεσημέρια μας εννοείται πως γίνονται ακόμα πιο best. www.bestfm1031.gr εκεί σερφάρουμε και δεν ξεχνάμε και την εφαρμογή μας για να μας έχετε μαζί παντού ακόμα και στις διακοπές. Καλησπέρες στα παιδιά που είναι στην παραλία αυτήν εδώ την ώρα, τα παιδιά της Αμπίκας όπως βλέπω τώρα. Στο μήνυμα, καλά μπάνια και καλές βουτιές, παρέα με τον Best 103,1. Σε λίγο Στέλιος Δρόκος, αναβήσει ο Πάνος Χιάμος, προηγείται η Ρία Ελληνίδου με το Σαφάρι. Είναι viral, είναι επιτυχία και παίζει δυνατά

η Ελπίδα με τα μοναδικά ημισκούντρια, τα οποία παιδιά γκρέμισαν την πλατεία νερού. Χιλιάδες κόσμου στο Release Anthems 2026 στη μεγάλη συναυλία. Μαζί τους ανέβηκαν ο Φίβος Δελιβοριάς, η Ευρυδί και ο Νίκος Βουρλιώτης και ο Μιχάλης Παπαθανασία από τους Going Through. Τα θρηλυκά ημισκούντρια σε μια πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη συναυλία, την οποία γκρέμισαν την πλατεία νερού. Πάνω Σκάμος, ξέρεις πολλούς, για να μας πάει στο break. Τον 3 επιστρέφω σε λίγο για άλλα 60 λεπτά στον Best 103,1.

0: Invest 103,1.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
1: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
2: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
1: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
2: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, Τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
1: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλοι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
2: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
1: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
2: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed LeGrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών parties στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι. Δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival. Dive into the vibe. Στις 24 Ιουνίου στα DEX, ο Τέτλεφ. Μαζί του ο Τέρι.

0: ακούσματα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
1: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
0: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
1: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Portatif Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
2: Από το 2008 στρώνει ανελιπώς στο τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
3: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
2: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
3: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
2: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
3: Αποστόλου Παύλου 45, Ανάληψη, Ρόδος.
2: Τηλέφωνο 22410 67 196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
3: Από το 2008 τρώμε μαζί.
4: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic. Acteon Classic. Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
5: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves, with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-41-02-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
6: Αλίκη, all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
7: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
8: Δηλαδή?
7: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχι και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
8: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
9: Μερακλίδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
10: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
9: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
10: Delivery στο 22411-126-33, 22411-126-34.
9: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Αμέσως τώρα.
13: Αμέσως τώρα.
12: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ, χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
14: Ξεκινάει η δεύτερη ώρα εδώ στον Best 103,1. Τα καλύτερα στον καλύτερο για άλλο ένα μεσημέρι αυτό της 3ης 23 Ιουνίου στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο με πολύ πολύ ζέστη στη Ρόδο μας. Παρέα και σήμερα με την δική μας δροσιά κάνουμε βουτιά στις επιτυχίες. Σήμερα, από ό,τι βλέπεις παντού στα social media, υπάρχει και ένα πανηγύρι. Είναι παραμονή του Άι Γιάννη του Κλήρωνα. Σήμερα το βράδυ εμείς είμαστε στον Εσπερινό, στα Μαριτσά, σε ένα σούπερ βράδυ Τρίτης. Θα περάσουμε καταπληκτικά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο από νωρίς. Epicool κουβίνι, βότκα με λεμόνι. Πάρα πολύ αγαπημένο στα προτινόμενα. Πολύ δυνατά στο airplay του Best 103,1. Νέο και παίζει πολύ δυνατά.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δες το

Ο Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα. Πάρα πολύ αγαπημένο στον Best 103,1, λίγο πριν από τις 3.30 στο μεσημέρι. Αυτό παρέα και σήμερα για 120 λεπτά μαζί με όλες τις επιτυχίες. Ο Θοδωρής Φέρης είπε, το ζητήσατε. Ο Θοδωρής Φέρης, ο οποίος ξεκινάει την καλοκαιρινή του περιοδία στο Κατράκιο, ξεκινάει στις 24 Ιουνίου, αύριο δηλαδή, είναι ήδη sold out, παιδιά. Σίγουρα θα γίνει μεγάλος χαμός. Είναι το είπε.

0: Best 103,1.
1: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόδος Color and Cleaning, η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες, επαγγελματικό προσωπικό, καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning.
2: A dream made of green and blue, made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
3: Live your fantasy.
4: Buy a restaurant and beach bar, creating memories.
5: Καζέλη Μπόργκο.
6: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζέλη Μπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
7: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
8: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
7: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
9: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
10: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Φώτης Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Φώτης Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210 απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22410-86400.
9: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
11: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
12: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
11: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
12: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
11: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
12: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
11: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
12: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
11: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
12: Τηλέφωνο 22410-75765. Το κελάρι του Κώστα.
11: Κάτι παραπάνω από κάβα.
13: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
0: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Best 103,1. Οκ, okay, αυτά και για σήμερα. Τρίτη, έρχεται η Αθηνά Κλίνη για να πάρει αυτήν εδώ την θέση. Έρχεται με φόρα για να ξεκινήσει το απόγευμα αυτό με τον καλύτερο τρόπο εδώ στον αγαπημένο σου σταθμό. Ευχαριστώ πολύ και για σήμερα. Αύριο, παιδιά, λίγο μετά τις 2 θα είμαι εδώ στην ίδια παρέα στο μεσημέρι της Τετάρτης. Καλή συνέχεια σε όλους. Bye.
1: Η μουσική του σήμερα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Best 103,1.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37. Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
3: Τι λες? Πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
4: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
3: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
4: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
3: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
5: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 22410-96300.
3: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
6: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
7: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
6: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
7: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
6: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
7: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
6: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
7: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια, ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε το
10: κόσμο. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή παύλαγεροντής.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
11: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
12: Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Θα κλείσουμε στην παρέα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Τριτούλα λοιπόν σήμερα, 23 Ιουνίου. Παιδιά, εντάξει, νιώθω πιο καλοκαίρι από ποτέ, μην πω ψέματα. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν με καλοκαιρινή διάθεση. Θα είμαστε μαζί για ένα δίωρο γεμάτο μουσική, γεμάτο trends και φυσικά γεμάτο tips, παιδιά, αυτή τη στιγμή. Γιατί έχω φάει πραγματικά ό,τι γλυκό υπάρχει και το καλοκαίρι είναι πιο κοντά από ποτέ. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά χωρίς tips, ελπίζω. Και φυσικά η καλύτερη μουσική της πόλης έρχεται αμέσως τώρα. We'll be right back.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε. Και αν συντονίστηκατε τώρα μαζί μου και δεν ξέρετε που είστε, να σας πω ότι είμαι η Αθηνά Κλίμη και είστε στο Be Viral Radio Show. Να πούμε λοιπόν, το Μουντιάλ είναι έτσι πολύ χαϊπαρισμένο αυτές τις μέρες. Viral στους πίνακες τηλεθέασης με 33% παιδιά, που νομίζω ότι σκόραρε, μην πούμε ψέματα. Viral όμως και λόγω του νέου τραγουδιού της Ακύρα που έχει γίνει έτσι και TikTok trend, παιδιά. Ας το κάνουμε κι εμείς, θα έλεγα εγώ. Γενικότερα νομίζω ότι αν το κάνεις, η επιτυχία είναι σίγουρη όσον αφορά τα views και τα likes. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, επιστρέφω σε λίγο και φυσικά μένετε στην παρέα μας.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στα εξωτερικά. Love Island λοιπόν, ένα παιχνίδι που στην Αμερική είναι στον 8ο κύκλο και πάει τρένο. Ένα παιχνίδι που είχε έρθει στην Ελλάδα πριν από 2 χρόνια και νομίζω δεν είχε επιβιώσει για περισσότερο από 5 επεισόδια. Ο 8ος κύκλος λοιπόν τερμάτισε τον σκανδαλόμετρο. Έχουμε ξαφνικό θάνατο, δημόσιο σεξ στη βίλα και προκλητικά γενικότερα πλάνα στη δοκιμασία με τα φιλιά. Οπότε καταλαβαίνουμε το ότι έχουμε πράγματα τα οποία δεν θα θέλαμε προφανώς να συμβούν. Ο θάνατος αφορά ένα κορυφαίο στέλεχος πίσω από τις κάμερες που πάγωσε γενικότερα την παραγωγή και εννοείται τους παίκτες που ήταν πολύ συναισθηματικά δεμένοι. Ταυτόχρονα όμως είχαμε και όλα τα υπόλοιπα που σας είπα. Με αποτέλεσμα λοιπόν να στιγματιστεί η φετινή σεζόν ανεξίτηλα. Να πούμε σε αυτό το σημείο. Για πείτε μου λίγο, βλέπατε Love Island εσείς? Θέλω τα μηνύματα στο Instagram μας, παιδιά, το έχω απορία. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Be Viral Radio Show. Best 103,1. Shine bright like a
1: diamond. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
2: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
3: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
2: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
3: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
2: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
3: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
2: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
3: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
2: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
3: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
2: Κάτι παραπάνω από κάβα.
4: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
5: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
6: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-002-077, 5 Meals.
7: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
8: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
7: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
8: Το Γιώργο τον βλέπετε?
7: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
8: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
7: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
8: Είστε σίγουρα medium?
9: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
10: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48 510.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Be Viral Radio Show.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο

Λέει ένα ζευγαρά, παιδιά, δεν έχω σχολιάσει τόσες μέρες και νομίζω το ότι ήρθε αυτή εδώ πέρα η στιγμή. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Γιατί λέει ένα ζευγαρά με το τραγούδι Πάμε Πάμε έχει γίνει viral στα social media, γιατί το κορίτσι μας κυκλοφορεί με τους μουσικούς της όλη την Αθήνα και μάλιστα κατέληξε και σε σούπερ μάρκετ. Το οποίο δεν ήταν τυχαίο. Ήταν, παιδιά, γιατί θα τη δούμε να πρωταγωνιστεί. Όχι να πρωταγωνιστεί, εντάξει, υπερέβαλα λίγο γιατί αγαπάω Λένα. Ναι, έχει έναν έτσι ρόλο στην σειρά σούπερ ήρωες του Αντένα, όπου υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ. Και γενικά πολλοί celebrities παίρνουν από εκεί. Έχουμε δει ακόμα και Γιώργο Λιάγκα. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

Λίγο λοιπόν πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και θυμίζω ότι θέλω να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας Be Viral Radio Show, γιατί παιδιά την Τετάρτη, ψέματα, την Πέμπτη έχουμε Throwback Thursday. Απλά έχω χάσει τις μέρες παιδιά γιατί έχω μπει σε καλοκαιρινό mood. Μην πω ψέματα, περιμένω λοιπόν Throwback τραγούδια, θέλω και λίγο εμείς σκούμπρια, ζητήστε τα μου, σας παρακαλώ. Κοντζάμ τόσο ωραία συναυλία κάνανε. Και εγώ επιστρέφω παιδιά σε ελάχιστα λεπτά να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής.

0: Be viral. Best 103,1.
1: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day η εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
3: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
2: Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
4: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
5: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα. Αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
6: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
5: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ.
4: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning, η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες, επαγγελματικό προσωπικό, καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning.
7: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
6: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
7: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
8: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
9: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
8: Η ίδια.
9: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
10: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
11: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
10: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
11: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
10: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 22410-90-525.
11: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
10: Μπορείς να αντισταθείς. ακροατής.
12: Lasciatemi cantare.
6: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed LeGrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών πάρτις στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival. Dive into the vibe. Στις 24 Ιουνίου στα DEX, ο Τέτλεφ. Μαζί του ο Τέρι.
13: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
14: Δηλαδή?
13: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
14: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
6: Μερακλίδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
10: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
6: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
10: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
6: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
15: Γιώργο, πού χάθηκες?
16: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
15: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
16: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
15: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
17: Be Viral Radio Show.

όλες οι επιτυχίες, πολλά τα ναι. Και φυσικά, παιδιά, ο χρόνος περνάει. Η δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show με πολύ κέφι, πολλά trends και φυσικά πολύ ωραία μουσική. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά, γιατί έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και φυσικά να δούμε ακόμα περισσότερα.

0: αυτή.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το τι μέχρι να κλείνει και είστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε να πούμε πολλά λοιπόν ακόμα. Πάμε να δούμε λίγο επικαιρότητα, κάτι που έτσι πρωτοστάτησε το Σαββατοκύριακο και όχι μόνο, γιατί γράφονται πολλά ακόμα μέχρι και σήμερα. Να πούμε λοιπόν ότι η Σοφία Μουτίδου μαζί με την κόρη της γίνανε θύματα χυδαίας λεκτικής συμπεριφοράς μέσα στο Σαββατοκύριακο, έτσι σε χώρο ο οποίος ήταν με πολύ κόσμο, όπως καταλαβαίνουμε. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι έχει κάνει ένα story, έχει αναφερθεί στην αστυνομία, έχει γίνει γενικότερα ένας χαμός. Να πούμε ένα πράγμα. Σε τέτοια περιστατικά και σε τέτοιες περιπτώσεις, αν κάποιος σας φέρει σε άβολη θέση στο δρόμο, να μιλάτε. Αυτό θα πω εγώ και τίποτα άλλο. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν. Πέρασα και το κοινωνικό μου μήνυμα. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Έχουμε να πούμε πολλά ακόμα.

Justin Bieber fans, ενωθείτε. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι μια Athena Climic και το Beauty and the Beat είναι πάλι, παιδιά, στα Music Trends στο YouTube μετά από πάνω από 13 χρόνια. Και παιδιά, ο λόγος είναι το ότι έχει γίνει viral στο TikTok. Ξεκίνησε αυτό από όταν εμφανίστηκε ο Justin Bieber στο Coachella και πραγματικά έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Το trend, παιδιά, είναι ένα: να γυρνάτε βίντεο με το λογότυπο της Vivo, που είναι η εταιρεία που συνεργαζόταν ο Justin Bieber, και να κάνετε και καλά κάποιο βίντεο κλιπ με lyrics του τραγουδιού. Έχει ζουμί εδώ πέρα, παιδιά, υπόθεση. Έχουμε να ασχοληθούμε με πολλά πραγματάκια και πολλά trends των social media. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας, λοιπόν. Θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα μαζί.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

0: Viral. Best 103,1.
1: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
2: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
3: Acteon Classic.
2: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
4: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
5: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
4: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
5: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
4: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
5: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
4: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
6: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα, είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 2241043613 και 6944651575.
7: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 2241-022-378.
8: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
9: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
8: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
9: Το Γιώργο τον βλέπετε?
8: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
9: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
8: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
9: Είστε σίγουρα medium?
10: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
11: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
12: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
3: Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
13: Be Viral Radio Show.

Μόνο εμένα, παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ η Μαρίνα Λάμπρου που βλέπω στο TikTok ότι σκίζει με τον Τάσο Ξιερχό και τη Μοιραία Σχέση. Θα το πω λοιπόν και περιμένω και τα μηνύματά σας γι' αυτό. Πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο βίντεο κλιπ και, παιδιά, πάρα πολύ ωραία κινησιολογία βλέπω εδώ πέρα. Έχει δώσει πόνο το κορίτσι. Μας αρέσει, μας αρέσει. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Εσείς μένετε στην παρέα μας γιατί έχουμε πολύ μουσική, πολλά τραγούδια. Επιτυχής του σήμερα που αγαπάτε. Φυσικά θυμίζουμε ότι την Πέμπτη θα έχουμε και επιτυχής του χθες και μένετε εδώ πέρα γιατί η μουσική που έρχεται τώρα είναι αυτή που χρειάζεται για Τρίτη.

0: Best 103,1.
1: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

άλλο περιμένω. Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμηταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Και φυσικά παραμείνετε στο σταθμό μας για πολλή μουσική και φυσικά τις πιο ωραίες εκπομπές.

0: Be Viral. Best 103,1. Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
1: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
2: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
1: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
2: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, Τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
1: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλοι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
2: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
1: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
2: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
4: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
5: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 22410-56-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
6: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
7: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
6: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Το Flamingo Festival απογειώνει τα ντεξ στο Φαλιράκι. παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed LeGrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών πάρτις στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival, dive into the vibe. Στις 24 Ιουνίου στα DEX, ο Τέτλεφ, μαζί του ο Τέρι.
10: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
11: Best 103,1.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρύπη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Θα σου ρίξω καλάς.
3: Τζούλη, πάρ' τον.
0: Όταν λύνω σταυρόλεξα, δεν θέλω να έρχονται και να με θοπεύουν.
3: Να.
5: Σε πιάσα να κάνεις τρίο και θα πάω για το ψυχιατρίο.
0: Παμ. Να αφιερώσω τους φτερωτούς όρκης στην Κατερίνα Ζαρύφη.
2: Αυτές είναι αφιερώσεις.
6: Ένας παππούς ανώμαλος εδώ και κοιτάει τα κορίτσια εκεί κάτω.
7: Τι κάνετε εκεί.
8: Οχ. Ο Σαμίρ και η μάνα.
7: Τι
2: κάνετε. Είναι τραγικές οι στιγμές που ζούμε.
9: Σαν το φίδι την καρδιά μου τρώει σιλιά.
2: Τα κεφάλια μέσα.
10: Παρακαλείτε, ο κάτοχος του αυτοκινήτ με αριθμό κυκλοφορίας Ιώτα, Κάπα, Νι, 42, 68 να του μετακινείς γιατί εμπουδάει.
11: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
12: Σας χαμηλώ!
13: Έφτασα στο Αχανάι!
12: Μπήκαμε λάθος! Λάμε τα φαρμάτα, ναι!
14: Φωνάς, αγόρι μου!
15: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα! Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι, Αρχινάι!
2: Κυρίες μου και κύριοι, αγόρια και κοριτσιά, ο Token on Binary, γεια σας, εδώ είμαστε, τη Ζαρύφη στο πανηγύρι Τρελόουντ, σήμερα 23 του μηνού, του μηνού του τουνού. Απίκο και στη θεσούλα μας με 36 βαθμούς έξω, νταλάκα μέχρι εκεί που δεν πάει. Έπιασε για τα καλά. Αυτό ήτανε, παιδιά. Ό,τι χαρήκαμε, χαρήκαμε. Θα μου πεις, θα μπορούσα να ζήσει στο Παρίσι με τους 45 που πέφτουνε στο Σικουάν, όπως λέγεται εκεί, και νομίζουν ότι είμαι στο πεντακάθαρο τώρα, έτσι, που βάζει το ένα νύχι και δεν σε πλησιάζει πια το κολοβακτηρίδιο γιατί έχει βαρεθεί. Έχει καλύτερο να φάει, έχει το διπλανό. Είμαστε σε μία φάση αναζήτησης. Αναζήτησης διακοπών. Αναζήτησης λαγοκεφάλων. Αναζήτησης φτηνού καταλήματος. Όλα μέχρι στιγμής δεν πάνε καλά. Μη σας πω και αναζήτησης εργασίας. Αλλά αυτά θα τα πούμε άλλη στιγμή. Εμείς προς το παρόν εδώ είμαστε και εφηγορός ξεφάντωμα 5 μέρες στην πόλη σας. Για όσο είμαστε εδώ και κάνουμε παρέα εδώ στην 104,6 My Radio, σε μια χρονιά που τα είχε όλα. Θα μου πεις, κάνεις από τώρα την ανασκόπηση, γιατί άμα την κάνω αργότερα θα αλλάξει κάτι. Τίποτα. Να κοιτάξω σήμερα τα εορτολόγια μια φορά έτσι. Μπας και έχω μια στήριξη, κάτι. Έναν Άγιο να επικαλεστώ. Εχθές έβλεπα στο τίτλο που είχε σηκώσει μια κυρία τη δεκάδα των Αγίων ανάλογα με το τι θες να σε βοηθήσει. Δηλαδή, να έχεις τον Άγιο σου ανάλογα με τον τομέα που θες βοήθεια. Όχι να πηγαίνεις έτσι τσάντρα πάτρα όλε. Να ξέρεις. Αυτό είναι αυτό. Ας πούμε, είσαι ντελιβεράς, ο Άγιος Χριστόφορος σου λέει. Είσαι ηθοποιός, ο Άγιος Μνήμος σου λέει. Άκου τώρα ότι υπάρχει και Άγιος των Ηθοποιών. Είσαι ραδιοφωνικός παραγωγός, δεν σε σώζει τίποτα. Δεν υπάρχει Άγιος για τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Σας το λέω για να μην ψαχνώσετε, συνάδελφοι. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε με κέφι και χαρά. Ο Χαρούλης μας είναι σε ανηλυμένες υποχρεώσεις. Α, αύριο σήμερα εγώ, αύριο Χάρης, μεθαύριο να μην πω. Όλοι πάντως εδώ θα είμαστε, στα Πέριξ και γύρω γύρω. Ελπίζω να σας πετυχαίνω σε καλή φάση, ελπίζω να σας πετυχαίνω, τι καλή θα μου πεις ρε Κατερίνα, με ζέστη με πετυχαίνεις και με στην κίνηση. Σε καταλαβαίνω αδερφέ, τι να κάνουμε, τώρα ξεκινάνε αυτά τα έργα. Σου λέω και πάλι, ευλογημένοι είμαστε σε σχέση με την Ευρώπη, άστα να πάνε. Εσύ τώρα ο νεολαίος δεν σε νοιάζει, τζαμπ, τζουμπ, μπαμ, πας και βουτάς. Προσέξτε. Βέβαια, σε συμφέρει να βρεις και λογοκέφαλο, θα σας τα πω μετά. Μιας και λέμε για νέα γενιά, το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.

Λοιπόν, μωράκια, είστε έτοιμοι να το ζήσουμε? Είστε έτοιμοι να ζήσουμε το κυνήγι του λαγοκέφαλου? Είστε έτοιμοι να ξεχυθούμε, μικροί ψαράδες, να βρούμε λαγοκέφαλους? Κοίτα, μωρή, που στο τέλος θα ευχόμαστε να τον πετύχουμε το λαγοκέφαλο. Σου λέει, είμαστε στην τελική ευθεία. Μη σου πω ότι πρέπει να έχει γίνει τώρα. Βρίσκεται το κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του λαγοκέφαλου. Οικονομικό κίνητρο, λέει, προς τους ψαράδες για την αλίευσή του. Η επικήρυξη, λέει, στοχεύει στον περιορισμό του πληθυσμού ενός ιδιαίτερα τοξικού και επιθετικού ψαρού. Τα ξέρουμε αυτά, ότι μας δαγκώνει κλπ. Σύμφωνα, λοιπόν, με τις πληροφορίες, λέει, που έχει εδώ το site, το D-News, το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει αποζημίωση ανά κιλό αλλιευμένου λαγοκέφαλου, με το ποσό να εξετάζεται ώστε να υπερβαίνει τα 4,73 ευρώ το κιλό. Δηλαδή, τώρα, σου λέω, κοντά στα 5 ευρώ, έτσι. Δηλαδή 5 κιλά, 5. Όχι, μάνι, 25 ευρώ. Ότι θα πληρώναμε, μωρή, το λαγοκέφαλο, λες και είναι τσιπούρα, εγώ θα τρελαθώ. Σου λέει, όποιος τους βρει και τους ψαρέψει, θα γίνει χαμός. Το ζήτημα εμένα είναι το εξής. Πώς θα το ξέρουμε εμείς τώρα πόσο? Κάπου θα τα πηγαίνουμε, θα τα ζυγίζουν και θα λένε, έλα, κοπελιά, 10 κιλά λαγοκέφαλη. Φύγε μετά να πας να πάρεις τα καλλιτικά σου. Γιατί άμα είναι έτσι, να στρώ κι εγώ με το καλάμι. Αλλά πώς θα γίνεται αυτό, ρε παιδιά? Πού θα γίνεται η καταμέτρηση λαγοκεφάλου? Εν τω μεταξύ, σου λέει, έχουν βγει όλοι στο κουρμπέτι. Αγνοούν τα υπόλοιπα ψάρια, σου λέει, να πάμε να πληρωθούμε για το λαγοκέφαλο. Ρε, τι μας βρήκε, ρε, τι μας βρήκε. Να σου πω, και εκεί που κάθεσαι, γιατί όχι, ε, να πας να κυνηγείς και λίγο λαγοκέφαλο? Γιατί, θα σου κακοπέσει, θα σου κακοπέσει. Κοίτα, μωρή, που θα καθόμαστε να ευχόμαστε, πραγματικά θα ευχόμαστε δηλαδή να τον πετύχουμε, γιατί και 4,73 το κιλό καλά είναι. Απ' την άλλη, είναι λύση πάλι να εμείς θα βγάλουμε το φίδι από την τρύπα, το λαγοκέφαλο από την τρύπα, στην τρύπα? Δεν ξέρω. Εγώ δεν θέλω να το συναπαντήσω πάντως. Και τι πρέπει να κάνουμε? Δεν κατάλαβα χτες που το λέγαμε το χαρί. Τα κουνάμε τα πόδια, δεν τα κουνάμε τα πόδια? Δεν πάμε, λέει, κοντά του, τον αγνοούμε. Δεν είναι πρώην σχέση. Δεν είναι πρώην γκόμενος να τον αγνοήσουμε. Άντε, τον είδαμε και. Να έχουμε ύφος. Τύπου, άντε, ρε μπαζόλα. Είναι, μην έρθει κατά πάνω μας. Λοιπόν, άκου τώρα. Για το λαγοκέφαλο δεν ξέρω. Για το κουνούπι ξέρω όμως τι θα κάνεις. Ρεπέλ σπρέι. Έτσι. Άσε να πιούν το αίμα των άλλων που δεν φοράνε ρεπέλ. Εσύ κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι, λοιπόν, είναι. Και κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι. Είναι από τη Unifarma. Τουλάχιστον εκεί που ξέρω να σας πω κάτι, να σας το πω. Τώρα με το λαγοκέφαλο δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι θα γίνει. Να το βρίσκουμε και να το κοιτάξουμε. Να το βρω. Να το κοιτάξουμε. Δεν βαριέσαι. Ας το κάνουμε και αυτό.

104,6 My Radio.

αυτές ήταν που σας έλεγα εδώ στον 104,6 My Radio για την ταινία «Αιμονή». Εγώ δεν είχα καταλάβει, νόμιζα ότι την αιμονή παθαίνει αυτός, όχι αυτή. Αλλά από ό,τι κατάλαβα την παθαίνει αυτή, είδα και ένα τρέιλερ, λίγο μου σκόπηκε πέτσα. Τι να κάνω, θα πάω να τη δω όμως. Θέλω να είμαι relevant κι εγώ. Δεν θέλω να... Βρε παιδί μου, τι κολλήματα παθαίνετε μερικοί άνθρωποι. Τώρα εδώ διαβάζω. Εντάξει, με το BTS, τέλος πάντων, 22, έχετε όλη τρέλα και είναι πολύ ωραία. Είναι η θαυμάστρια, λέει, του Jungkook των BTS. Αυτά είναι κάτι κουκλιά από την Νότια Κορέα που κάνουν K-pop. Και είναι και ωραία μουσική. Να σας το πω και την αλήθεια, είναι και ωραία μουσική. Αιμονική θαυμάστρια, λέει, του Jungkook των BTS, χτύπησε 133 φορές το κουδούνι του σπιτιού του. Άκου τώρα. Θα απελαθεί, λέει, από την Νότια Κορέα αυτή. Πού θα πας, μωρή, ήθελε να χτυπήσει 133 φορές το. Δηλαδή, πραγματικά. Πραγματικά. Η οποία δεν είναι Κορεάτισσα, είναι Βραζιλιάνα. Α, γι' αυτό την απελάβω. Σε αυτό την απελάβω. Πήγε επανειλημμένα, λέει, στο σπίτι του τέτοιου, του Jungkook. Μία φορά κουδούνι, δύο φορές κουδούνι, σου λέει, έτσι είσαι, δεν με ανοίγεις. 133 φορές. Ο άλλος εντωμεταξύ 133 φορές τις μέτρησε. Καθόταν και έλεγε μία, δύο, τρεις, δεν μπορεί, θα φύγει. 100, 120. Τι στα κομμάτια, μέτραγε τις φορές και αυτός. Από αγάπη, λέει, είχε προσπαθήσει, λέει, να αφήσει γράμματα και φωτογραφίες στην πόρτα του και από αγάπη, λέει, το έκανε. Ρε κοπέλα μου, δηλαδή. Πόσα στη βαράει τώρα έτσι αυτό. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, έτσι. Εδώ βέβαια αυτή δεν ήταν πρώτη φορά, γιατί και 7 Δεκεμβρίου περιπλανήθηκε στο ακίνητο, πέταξε αντικείμενα στον τοίχο. Τι, δεν θέλω να ξέρω. Και έβαλε επιστολές, λέει, μέσα στα κενά της πόρτας. Μετά, λέει, επισκέφτηκε το στάδιο της K-pop ξανά και χτύπησε το κουδούνι 133 φορές. Δηλαδή, το προσπάθησε αρκετές φορές η γυναίκα να απελαθεί. Πώς να το κάνουμε τώρα. Της είπανε, δεν θα πας. 22 φορές πήγε στην κατοικία του BTS. 22 φορές αυτή έκοβε βόλτες. Είναι και λίγο τρομακτικό, έτσι. Άλλη, λέει, τώρα εδώ πέρα, τώρα, τον Ιούνιο του περασμένου έτους, Κινέζα περίπου 30 ετών συνελήφθη σε όλοι προσπαθώντας να εισβάλλει. Βρε αυτός ο Jungkook, δεν μένει στιγμή το παιδί μόνο του, Πάνε όλες εκεί πέρα και σαλαγάνε. Είναι πολύ ωραίο αγόρι. Πάρα πολύ όμορφος είναι. Απ' την άλλη, θα πάω. Και που το χτύπησες, μωρή, 133 φορές το κουδούνι, τι θα κάνεις, θα πετύχεις και τίποτα. Μα, τίποτα. Ίσα-ίσα θα χαλάσεις και το μανικιού. Και θα σε απελάσουν καλή ώρα. Προσέχετε γενικότερα. Και γενικότερα, ρε παιδί μου, δεν πετυχαίνεις. Δηλαδή, το λέω και συμβουλευτικά να σας το πω. Δεν πετυχαίνεις και τίποτα. Δεν είναι ότι θα πει ο άλλος, α, μου χτύπησε 133 φορές το κουδούνι. Ας την ερωτευτώ, γιατί μου φαίνεται κάτι πολύ normal. Άμα θέλετε έτσι να ξεδώσετε, αν και αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Ούτε χτυπάτε κουδούνια, ούτε τίποτα. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Και έχει και δροσιές. Regency Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά, ρυθμιστή σε έψη με το χίλια άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Και γενικά, κινήσου υπεύθυνα σε αυτή εδώ τη ζωή. Άστε τις αιμονές.

0: Τι ζαρίφι στο πανηγύρι, τρελώνται. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μου, και κάπου εδώ η πρώτη ώρα αρχίζει και μαζεύεται. Σήμερα 23 του μήνα, μπήκε στο εορτολόγιο. Πού είναι, ούτε είδες. Κλείνει από μόνο το εορτολόγιο. Δεν θέλει να με βοηθεί. Α, σήμερα που είναι του Αγίου Αριστοκλέους, πρεσβυτέρου του Ταμασού, και της Αγίας Αγρυπίνης, μάρτυρος, και της Αγίας Λολίας Άνατο. Πνίγηκα και που την ανέφερα, διότι σήμερα, κυρίες και κύριοι μου, γιορτάζει ο Αριστοκλής, ο Αριστοκλέας, ο Αριστοκλέος, η Αγρυπίνα, η Λούλου, η Λούλα και ο Λούλης. Λούλη, καλώς το Λούλη, το Λουλάκι. Το θυμάστε από την ελληνική ταινία? Το Λούλη, το Λουλάκι γιορτάζει σήμερα. Και είναι και Ολυμπιακή ημέρα. Α, παρεπιπτόντως πρέπει να δω τι έχει σήμερα και στο αγαπημένο μου Μουντιάλ. Βέβαια, δεν χάνω. Ακολουθώ κουρασάω σε όλα του τα βήματα. Λες να παίζει σήμερα το κουρασάω και να έχω ξεχαστεί? Θα βάζει και λίγο περίεργα, ρε παιδάκι μου. Θα βάζει και λίγο περίεργα. Ολυμπιακή ημέρα σήμερα, θα έχει κάπου, θα έχει και εκδηλώσεις, έχει και τέτοια, έχει, μην ξεχνιόμαστε. Είμαστε κι εμείς μια χώρα που, αν μη τι άλλο, στα Ολυμπιακά καλά το έχουμε πάει. Ναι, τηρουμένων των αναλογιών καλά το έχουμε πάει. Α, σε μεντε. Δηλαδή τώρα και τι θα πω, τα λόγια. Τα λόγια, όχι, δεν τα λέω τα λόγια. Θα σας πω όμως άλλα λόγια. Όχι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Θα σας πω πράγματα που είναι χρήσιμα. Ηλεκτρολίτες, κυρίες και κύριοι μου. Και θα σας μιλήσω για Dextro Light Plus Raspberry. Γιατί υπάρχουν μέρες που θέλεις κάτι πιο έξυπνο από ένα απλό ρόφημα. Για ενυδάτωση και την αίσθηση ότι φροντίζεις πραγματικά τον οργανισμό σου, ειδικά όταν η ζέστη σε εξαντλεί. Το Dextro Light Plus με γεύση raspberry και βιταμίνη B12 είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Προσφέρει αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών, ενώ η βιταμίνη B12 συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού και στη μείωση της κόπωσης. Η μοναδική του γεύση raspberry προσφέρει μια ευχάριστα δροσερή, πώς να το πω, εμπειρία θα την πω, ναι. Και κλασικά δεν θυμίζει τίποτα στα υπόλοιπα ροφήματα. Ιδανικό για ζεστές μέρες μετά από δραστηριότητα ή απλώς όταν χρειάζεσαι μια γρήγορη τόνωση. Ανακαλύψτε λοιπόν τη δροσιά του Dextro Plus, Dextro Light Plus Raspberry, και γνωρίστε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση. Είναι ό,τι πρέπει, ηλεκτρολίτες για τώρα. Μην τους ξεχνάτε και μην ξεχνάτε να φροντίζετε κατά τη διάρκεια της ημέρας τον οργανισμούλη σας.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Αυτό το κάτι που θέλω, που θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω.
1: My Radio Throwback Summer.
3: Βάλε την οστινιά της για τον ερωτά της.
1: Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Πού πας καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος?
10: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
9: Για μένα?
10: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
9: Τότε δε στο κουλ.
10: Στην πόλη. Αποκλείεται.
9: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τρελούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
10: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Α4 τα περιπολικό έχει.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
13: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
14: Green.
13: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. Yusk.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
18: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
19: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
20: Πάμε δυνατά και σταθερά.
19: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
21: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
19: μέχρι όσο θέλω εγώ.
21: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

0: κύριοι, καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Κυρίες μου και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, ετώ και non-binary, καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα του Πανηγύριου. Εδώ είμαστε, στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι, χωρίς καπετανέο σήμερα, αλλά μια χαρά. Καλέ, τώρα που καπετανέο. Καλέ, είδατε στο Ποτσόρνο. Πότε το βγάλαμε, προχτές. Τον κύριο. Κάνουμε μια ζωντανή σύνδεση που λέτε, παιδιά, με Λευκάδα. Λέμε, ωραία, και αυτά, λέει, θα σα δείξω ένα καράβι που έρχεται και νοικιάζει ο κόσμος, ένα γιότ και τα λοιπά. Ρε φίλε, λέω, εντάξει, γιότ, είναι κάτι να μην το νοικιάσει, ωραίο είναι και τα λοιπά. Και γυρίζει όπως βγαίνει έξω από το καράβι, από το γιότ, πώς λέγονται αυτά. Κάνει μπράστ, παιδιά. Και βλέπω στο πλάνο ότι το γιότ αυτό ήταν μέσα στην πισίνα και πάνω στο βουνό. Δηλαδή είχε λιόδεντρα γύρω-γύρω. Λέω, Χριστός και Απόστολος, λέω. Χριστός και Απόστολος, τι γίνεται εκεί? Και λέει, επειδή την έχει θέα τη θάλασσα, λέει, είναι μακριά. Αν θες να ζήσεις, λέει, την εμπειρία να είσαι μέσα σε ένα καράβι, αλλά να μην είσαι στη θάλασσα, να μην πετύχει ούτε καρχαρίες, ούτε λαγοκέφαλο, ούτε τίποτα. Βάλαμε, λέει, εμείς αυτό το γιότ μέσα στην πισίνα και έρχονται όλοι και μένουν εδώ πέρα. Δηλαδή, είσαι στη στεριά και μένεις στο καράβι. Δηλαδή, πραγματικά. Ποιος είδε φάρο στο ψιλωρίτη, που έλεγε και ο Αντώνης Ανδρικάκης στους υπέροχους αυτούς στίχους. Παιδιά, τι γίνεται? Κι όμως σου λέει και για εκδηλώσεις και για τέτοια, δεν προλαβαίνουν να το κλείνουν οι άνθρωποι. Και μπράβο και συγχαρητήρια, δηλαδή. Και μπράβο και συγχαρητήρια. Όχι, εγώ δεν θα το σκεφτόμουν, αλλά έτσι όπως έχουμε γίνει. Ναι, αγάπη μου, έτσι όπως έχουμε γίνει, και το καράβι θα ανέβει στο βουνό και το αυτοκίνητο θα πάει στη θάλασσα και όλα θα είναι φυσιολογικά. Λοιπόν, ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα εδώ στην Πανηγυράρα. Κομματάρες έχουμε, έτσι, είσαι ευχαριστημένος, Δεν έχεις παράπονο, και θέλω να σου πω ότι το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Αρχινάμε και πατάμε γκάζι.

0: Ζαρύφη στο πανηγύρι τρελό των 104,6 My Radio. Συνεχίζουμε δυναμικά εδώ, σε αυτό το μαγαζάκι μας, το φιλόξενο. Και το μαγαζί μας για αρκετά χρόνια. Συγγνώμη, βάζω και λίγο πάγο στα μούτρα παράλληλα.
1: Βεβαίως,
0: γιατί πρέπει να ανανεωνόμαστε. Σου λέει, αυτό ήταν και το μυστικό, λέει, της Κλόντια της Ήφερα. Όπου λέει μουσκεμπε τα χέρια, κλαφ κατευθείαν στα μούτρα. Θα μου πεις, είχε και μούτρα να μου σκέψει. Θα σου πω, γιατί εμείς δεν έχουμε μωρί. Φυσικά και έχουμε. Σου λέει αυτή ό,τι έβρισκε, όπως και η Μαντόνα λέει, ό,τι βρει παγωμένο, λαφ κατευθείαν το βάζει στα μούτρα. Αρακάς είναι, πάγος είναι, φίδι είναι, λαφ κατευθείαν στα μούτρα. Μυστικά ομορφιάς λένε, που χρησιμοποιούν χρόνια, γι' αυτό και διατηρούνται. Μωρί που τα πουλάσατε. Ή όπως έλεγε και η αγαπημένη μου Μαρία Καβογιάννη στον Dolce Vita, πού τα πουλάς αυτά μωρί, πού τα πουλάς αυτά μωρί. Παρεμπιπτόντως έβλεπα σε ένα βίντεο που είχαμε στον Μποντζόρνο τη Μαρία Καβογιάννη, πιο όμορφη από ποτέ, πιο λαμπερή από ποτέ, πιο αν μπορεί να πάρει παραπάνω αυτή η γυναίκα. Και όμως μπορεί. Εντάξει, καλά είναι τα νερά, καλά είναι και αυτά παιδιά, αλλά ξέρετε ότι και αυτές, γιατί κάθεσαι εσύ τώρα ρε τασούλα στο σπίτι, κοιτάς απέναντι τον καθρέφτη και λες, εγώ πίνω το μόρνο σε νερό. Γιατί δεν έχω τα ίδια αποτελέσματα με την Anne Hathaway, ας πούμε. Μόνο να σε αποκαλείς. Ενώ σαν προσωπικό γούστο. Τέλος πάντων, γιατί δεν έχω εγώ τα ίδια αποτελέσματα, κουκλάκι μου. Ξεχνάει να πει ότι μαζί με το νερό δίνει κάθε μήνα και που δεν ξέρω κι εγώ πόσες χιλιάδες ευρώ για να φτιάξει το όλο πράγμα. Έτσι είναι, αγάπη. Θα μου πεις εγώ που δεν έχω λεφτά, δηλαδή δεν έχω διέξοδο. Όχι, μην το λες αυτό. Αρκεί να χρησιμοποιείς τα κατάλληλα προϊόντα. Ας πούμε και Φεριπίν. Εγώ τώρα χρόνια χρησιμοποιώ πράγματα από την αγαπημένη, φοβερές κρέμες από την αγαπημένη Intermed. Μπορώ με σιγουριά να σου πω ότι το αντιλιακό είναι νούμερο ένα μυστικό. Να ξέρετε ότι και η Μαντόνα και όλες αυτές οι υπόλοιπες και μόνο καλοκαίρι έχουν αντιλιακό. Καθημερινή προστασία από τον ήλιο και ρήπους λοιπόν κάνεις με τη Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream με δείκτη προστασίας 30, μαγική κρέμα, υαλουρονικό οξύ, βιταμίνη C και ε, πανθενόλη, ενυδατώνει, χαρίζει λάμψη, ενώ προστατεύει και από UVA και UVB ακτινοβολίες και περιβαλλοντικούς ρήπους. Για επιδερμίδα υγιή, λαμπερή και προστατευμένη λοιπόν κάθε μέρα, Intermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.

0: 4,6 μέρες. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, μου τη ζάρευε στο πανηγύρι τρελό και συνεχίζουμε. Εντάξει, τώρα πάει προς το τέλος η κατάσταση. Αυτά και φτάσαμε. Έμι. Να μαζευτούμε κι εμείς λιγάκι. Λοιπόν, σε άλλα νέα, δεν ξέρω αν σας είπα, την Παρασκευή έχουμε το τελευταίο μποτζόρνο και βλέπουμε. Πήρατε φορά για να ακούσετε και βλέπουμε. Τουλάχιστον κάτι να τελειώνει, παιδιά. Κάτι να τελειώνει σε αυτή εδώ τη σεζόν. Θα μου πεις, Μάρη, εσύ δεν το διάλεξες. Θα σου πω, ναι. Απλά μερικές φορές η υπερεκτίμηση δυνάμεων σε βάζει και λίγο σε τάξη. Αυτό που έχω να σας πω σίγουρα είναι ότι μέχρι τέλη Ιουλίου θα είμαστε στο θέατρο Άλσος. Να έρθετε εκεί, να γελάσετε, να τραγουδήσετε, να περάσετε τέλεια. Σας το λέω με υπογραφή και εγγύηση. Του αγοριού απέναντι, Ρέπας Παπαθανασίου, με τη μουσική του Μίμη Πλέσα, του μεγάλου του. Διαφιλονίκη, τα πιο ολοκληρωμένου συνθέτη. Τα έχει γράψει και τα έχει πει όλα ο Πλέσας. Έχει πολύ πράγμα σε συναυλία, πολύ πράγμα σε θέατρο. Σας θέλω ενεργούς, έτσι. Σας θέλω ενεργούς. Θέλω να βγαίνετε, γιατί θα ανεβεί. Θα ανεβεί και η διάθεση έτσι. Τώρα να σου πω και κάτι. Θα μου πεις, ρε φίλε, δεν έχω φράγκα. Θα σου πω, okay. Πολύ ωραία. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Βγες και μια βόλτα περπατούρα. Πήγαινε και λίγο στην πλατεία. Και δεν το λέω με μιζέρια. Άι να πάω να κάτσω στο παγκάκι να κάνω την. Ωραία, δεν είναι η ζωή, Κατερίνα. Καλή είναι. Τα κόκκινα φανάρια. Αλλά το λέω γιατί και κλεισμένος μέσα σε ένα σπίτι. Το κλιματιστικό δεν το βάζεις γιατί δεν είσαι Μπρούκλης. Βγες λιγάκι. Ποτέ δεν ξέρεις, ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Ίσως με μερικές μικρές κινήσεις καθημερινότητας να αλλάζει και λίγο η διάθεσή μας. Εγώ αυτό προσπαθώ τουλάχιστον. Ειδικά αυτή την εποχή που. Εντάξει, δεν κόβω και τούρτες, δεν παραγγέλνω και λέω φέρτε μου τούρτα γιατί είμαι τόσο καλά που φυσάω, ας πούμε. Αλλά δεν πειράζει, θα τη βρούμε σταδιακά τη διάθεση. Και θέλει και λίγο τέτοιο. Θέλει και λίγο να το, πώς το λένε, να το δουλεύεις και από μόνος σου. Τώρα, αν έχεις ακόμα μεγαλύτερα κέφια, μπορείς να απολαύσεις ένα λακταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη. Μιλάμε για το 1055 restaurant που σας περιμένει, το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ μόνο με 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-24-21-055 από τις 6.30 μέχρι και τη 1 το βράδυ. Βγες ρε που σου λέω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Hello, στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Kate, η θριαμβευτική επιστροφή στο Ascot μετά την περιπέτεια της υγείας της. Συνέντευξη Αθηνά Μαξίμου, Εμίλιος Χιλάκης. Kevin Hart, Μπάρε Φαέλη και Λούντα Κρις στο νησί των Ανέμων. Goldie Hawn και Kurt Russell στη Σκιάθο. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα! Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάι 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Πράγματι, Μάι 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα και αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

μαζεύω το μαγαζάκι. Εδώ ήμασταν κυρίες και κύριοι μου, 6 με 8 της Ζαρίφου στο πανηγύρι Τρελόντ με την πρώτη ώρα με non-stop μουσική εδώ στον 104,6 My Radio. Σήμερα Τρίτη. Το είχα και Τετάρτη, ρε παιδάκι μου. Τέλος πάντων, ας μη συγχυζόμαστε τζάμπα. Σαν πως μπορούμε να αλλάξουμε τη ροή των πραγμάτων. Όχι, δεν θα τα βάλω. Γι' αυτό λοιπόν σας εύχομαι μέρες που θέλετε καθόλου να τελειώνουν. Αυτό σας εύχομαι. Να περνάτε μέρες που να λέτε αχ, μην τελειώσει. Πλησιάζουν και διακοπούλες, πλησιάζουν τώρα και τα τελειώματά μας από παντού. Οπότε έχουμε κάτι να περιμένουμε. Αχ, αυτή την ατάκα μου την είχε πει ένας βενζινάς παππούς κάποια φορά, που κάπνιζε αρκετά και του είπα: γιατί δεν το κόβετε, κύριε Κώστα, το τσιγάρο? Μου λέει: έχω κάτι να περιμένω. Όχι ότι είναι καλό για το κάπνισμα, αλλά γενικότερα μ' άρεσε σαν ατάκα. Είναι ωραίο να έχεις κάτι να περιμένεις στη ζωή σου, δίνει ελπίδα. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, εμείς θα τα πούμε αύριο. Πριν φύγω, να σας θυμίσω ότι εμείς θα πάμε μέχρι το τέλειο Ιουλίου, λογικά. Και ότι θα είμαστε εδώ πέρα σταθερά και στη θεσούλα μας, να σας το θυμίσω. Γιατί μερικά πράγματα καλό είναι να τα υπενθυμίζουμε. Εμείς λοιπόν θα τα πούμε αύριο, σύσσωμο λογικά το πανηγύρι αύριο, έτσι να το κάνουμε αλλά παλαιά. Πολλά φιλιά, ακολουθεί από Παπαδάκη και γενικότερα δεν φεύγεις από τη μουσική του.

0: Best 103,1.
1: Portative Bar. Portative Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
2: Δεν είναι απλός μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
1: Portative. Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
2: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Portative Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
3: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
4: Είσοδος, έξοδος. Και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
5: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed LeGrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών parties στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival. Dive into the vibe. Στις 24 Ιουνίου στα DEX, ο Detlef. Μαζί του ο Τέρι.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
8: Δηλαδή,
7: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
8: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
9: Μερακλειδικές προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
10: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
9: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
10: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
9: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
0: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
2: Καζελ Μπόργκο.
3: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα σμαρκά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελ Μπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
4: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
5: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
6: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
5: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
6: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
5: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
4: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
5: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
7: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα, είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
0: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
11: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Best 103,1.
1: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή. Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απερατοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
2: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Ακτέων Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο πεδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Ακτέων Classic.
3: Ακτέων Classic.
2: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
4: Το αγαπημένο σας Ζιλμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Ζιλμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410 34181.
5: Στην υγειά της Νίκης.
6: Στην υγειά του Μιχάλη.
7: Στην επιτυχία σου.
6: Στη νέα σου σχέση.
8: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
6: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
8: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
6: Σε εμάς θα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
8: Κάβα ποτών Αφή Κάτρι.
6: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
8: Κάβα ποτών Αφή Κάτρι. Στην υγειά σας.
9: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
10: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
11: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
10: Η ίδια.
11: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
12: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
13: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
12: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
13: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
12: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
13: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
12: Μπορείς να αντισταθείς.
14: Lasciatemi cantare.
15: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη,
3: γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Best 103,1. Εκπέμπει. Παντού.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.
1: Σ' αγαπώ πολύ. Πιο πολύ δεν πάει.

σε αυτό το ραδιόφωνο. Η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1. Best 103,1. Μόνο.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: τραγουδάει κι αυτός.
1: Best 103,1.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: σε την ένταση.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.
1: Σ' αγαπώ πολύ. Πιο πολύ δεν πάει.

σε αυτό το ραδιόφωνο. Η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1. Best 103,1. Μόνο.